93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκίνημα εκπομπής με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία όσο ζούσε μετά, όμως σήμερα θεωρείται ένας καλλιτέχνης, σταθμός, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Είχε μια απίστευτη φωνή με έκταση πάνω από 5 οκτάβες, πρωτοπόρος της εποχής του. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μαζί μέχρι τις 8, πάλι εδώ στα πρωινά, στα πολύ πρωινά, η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, είτε στα social media, είτε στο Twitter μέσω τηλεφώνου 210 66 66 429. Καλημέρα και πάλι.

στο Bloodline. Ο τραγουδιστής των Gabriels, ο Jacob Lusk, πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Moby στο Coachella. Ήταν αυτός που ερμήνευσε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι, το Natural Blues εκεί σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο φεστιβάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει επηρεάσει. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις σε κάποια σημεία, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, Μακεδονία-Θράκη μέχρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 24 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Αττική και μεθαύριο. Αύριο βλέπω η μέγιστη θα πάει στους 37, Τετάρτη 38 βαθμούς και την Πέμπτη η μέγιστη θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, να πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Beatles κατακτούν το βρετανικό chart, βρίσκονται στο νούμερο 1 με το τραγούδι From Me To You.

0: give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
1: I mean, The Godfather.
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Είσαι Δημήτρη μου.
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

μετά τις 6. Νομίζω ότι για μας τους πολύ πρωινούς αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Παναγιώτα Χρονοπούλου, γιατί ξυπνάς το πρωί και επιτέλους έχει φως έξω. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τέτοια ώρα είναι μαύρη μαυρίλα. Έχει ανατύλει και ο ήλιος ήδη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο με Water Boys, Knocking on Heaven's Door, μια παλιότερη ηχογράφησή τους από το 1986. Κυκλοφορήσαν τώρα με αφορμή μια συλλογή, που ένα box set που θα βγει εκεί στα μέσα Ιουλίου από τους Water Boys, και αυτό είναι το πρώτο single από αυτό το box set. Μιλώντας για τη δεκαετία του 80, σαν σήμερα το 1988, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παραπάνω, η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι πολλά CD, βγήκε έτσι μια είδηση στην Guardian, 38 χρόνια είναι, πολλά χρόνια, ότι όλα τα CD που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή θα παραμορφωνόντουσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν προκλήθηκε ένας πανικός, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά σε όλους τους αγοραστές των CD, τους μουσικόφιλους, και τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η είδηση στα αγαπημένα του CD. Λέει, θα ξεθόριαζαν, θα σταματήσαν να παίζουν. Και πράγματι υπήρχε μια δόση αλήθεια σε αυτό το CD, γιατί υπήρχε ένα εργοστάσιο, το PDO, που από ένα λάθος στη κατασκευή των CD, όντως αυτά τα CD αλλοιωνόντουσαν με το χρόνο. Και τότε μάλιστα είχε βγάλει μια ανακοίνωση αυτό το εργοστάσιο, ότι αν τους στείλει το CD το οποίο είχε πρόβλημα, σου στέλνουν πίσω ένα ολοκένουργιο, σωστά κατασκευασμένο αντίτυπο του ίδιου άλμπουμ, χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Μπορούσε να στείλει το CD σου πίσω από το 1991 μέχρι το 2006, παρακαλώ. Και διαβάζω ότι τα CD που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως δίσκοι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το συγκεκριμένο εργοστάσιο της PDO. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1961, ο Del Shannon βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το Runaway.

Little Runaway. Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρα, τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας που είχε γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Μάλιστα φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του στη Γαλλία το 1946. Εκεί ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Έχουν βγάλει και ένα αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που έχει πάνω τον Μικρό Πρίγκιπα. Έχουν βγάλει φιγούρες Playmobil για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία. Ο Μικρός Πρίγκιπας απέκτησε τη δική του επίσημη φιγούρα Playmobil. Επενθυμίσω ότι ο συγγραφέας έχει εξαφανιστεί. Διαβάζω στις 31 Ιουλίου του 1944 απογειώθηκε από την Κορσική με ένα καταδιοκτικό Lockheed για μια αποστολή αναγνώρισης και δεν επέστρεψε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 98 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή του στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε και η Οριάννα Φαλάτσι, αυτή η Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει γράψει αυτό το «Ένας άντρας», το εκπληκτικό βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη. Είναι γνωστή για τις καταιγιστικές και επιθετικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις της με ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Διάβαζα για μία συνέντευξη που είχε πάρει το 1979 με τον Αγιατολά Χομεϊνί στο Ιράν. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη, αξίζει να πείτε να τη δείτε, υπάρχει κάπου online. Τον ρώτησε ευθέως για την καταπίεση των γυναικών, όταν εκείνος της είπε ότι το τσαντόρ είναι για τις σεμνές γυναίκες. Φορούσε ένα τσαντόρ στη συνέντευξη. Εκείνη το απάντησε και μάλιστα της λέει ότι δεν υποχρεώνει με καμία γυναίκα να το βάλει, αλλά είναι για τις σεμνές γυναίκες του τσαντόρ. Και εκείνη το απάντησε: θα το βγάλω λοιπόν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, αμέσως αυτό το ανόητο μεσαιωνικό κουρέλι. Και το βγάλε, λέει, και το πέταξε επιδεικτικά πάνω από το κεφάλι της μπροστά του. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή από το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι. 42 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που είστε στην πρωινός τύπος και θέλετε να πείτε μια καλημέρα.

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να ξέρετε για αυτήν την εβδομάδα. Κυρίως άμα χρησιμοποιείτε το μετρό, από χθες έχουν ξεκινήσει αυτές οι ρυθμίσεις. Η σταθμή μετρό Μέγα Όρου Μουσικής, Αμπελόκηβη, Πανόρμου και Κατεχάκη από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, αυτό είναι το σημείο, στη Κυριακή μέχρι Πέμπτη, όχι το Σαββατοκύριακο, θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες λέει νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω εργασιών που γίνονται στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε να ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, Κυριακή με Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στο ημερολόγιο της ημέρας, μια που ξεκινήσαμε και με αυτό, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έκτορ Χουάν Πέρεθ Μαρτίνεθ, ή αλλιώς ο Έκτορ Λαβόε, αυτός ο Πορτορικανός τραγουδιστής της Σάλσα, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, τραγουδιστές που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διαδοθεί η Σάλσα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60, 70 αλλά και 80. Εδώ θα ακούσουμε το πιο γνωστό του, το Λαμούργα από τον Καλ Τζέιντερ.

από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1987 διαβάζω, μια ομάδα στελεχών δισκογραφικών εταιριών συναντήθηκαν σε μια pub του Λονδίνου και αποφάσισαν μεταξύ τους, όπως τα λέγανε, να χρησιμοποιήσουν τον όρο World Music για να προωθήσουν τους διεθνείς καλλιτέχνες τους. Ήταν ένας νέος χαρακτηρισμός, μπήκε μια ταμπέλα σε ένα είδος μουσικής που έγινε τμήμα σε πολλά δισκοπολία, διευκόλυνε πολύ και την ταξινόμηση των καλλιτεχνών, έγιναν και φεστιβάλ με αυτόν τον τίτλο. Όλα αυτά, αυτή η μουσική που δεν τέριαζε στα παραδοσιακά έτσι, μουσικά pop είδη. Και σαν σήμερα 1985, David Bowie και Mick Jagger ηχογραφούν το Dancing in the Street, που περιλαμβάνεται στο Live Aid με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Ένα διάσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε, λέει, μόλις σε 2 ώρες στις αποβάθρες του Λονδίνου. Είναι 2 στάρ που χορεύουν με υπερβολικό ζήλο. Αυτό βλέπεις στο βίντεο κλιπ. Και μάλιστα διαβάζω ότι όταν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ δεν υπήρχε μουσική. Χορεύανε δηλαδή χωρίς να ακούνε τη μουσική. Και όλες οι χορευτικές κινήσεις, τα βηδηματάκια, οι γκριμάτσες ήταν 100% αυτοσχεδιασμός της στιγμής. Και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Καταρχήν δεν ήξερα ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Δηλαδή με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου.
2: Το ανακοινώσαν και κάποιοι επιστήμονες πολύ πρόσφατα αυτό σε μια νέα έρευνα που έγινε. Είναι δηλαδή πολύ καινούργια τα στοιχεία αυτά που
1: ναι, λες. Ναι, 150 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν υπό ακραία ζέστη. Και ο Τέντρος, δεν το λέω εγώ το επίθετο του επικεφαλού, που είναι το επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό, έτσι.
2: Ναι, κάπου διάβαζα.
1: Σαν πανδημία
2: αυτό. Κάπου διάβαζα, σήμερα σε μια εφημερίδα, διάβαζα το εξής, ότι εμείς το 87 είχαμε 3.000 θανάτους. 3.000 στα 10 εκατομμύρια ήταν ένα σημαντικό πράγμα. Ας πούμε στην Γαλλία που έχουν 1.000 θανάτους, λέω ένα νούμερο, στα 68 εκατομμύρια, ακόμα φαίνεται φαντάζει αμεληταίο. Αλλά αυτό που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει χειρότερα. Γιατί όπως πολύ ορθά είπες από αυτή την έρευνα, η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες.
1: Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Μία φορά στη ζωή μου, κατάλαβα τι σημαίνει θερμοπληξία. Και αυτό, επειδή λένε ρε παιδί μου ότι θερμική καταπώνηση τη λένε σιωπηλό δολοφόνο.
2: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ένα καλοκαίρι σε ένα σπίτι που έμενα εδώ στο Γέρακα και δεν είχε κλιματισμό. Και είχε πολύ ακραία ζέστη. Και είχα καθίσει στον καναπέ και προσπαθούσα ακούνητη να δροσιστώ με έναν ανεμιστήρα.
2: Ναι.
1: Και όσο περνούσε η ώρα, αισθανόμουν να σβήνω. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο προάγγελος της θερμοπληξίας του. Δηλαδή πρέπει να δίνεται σημασία στα σημάδια.
2: Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές οι οποίοι λένε ότι θορυβείται, μας στέλνουν μήνυματα δηλαδή, ότι θορυβείται τον κόσμο και θέλετε να πανικοβάλλει τον κόσμο που έχει σιγά τον καύσωνα με 36 βαθμούς ας πούμε στην Ελβετία ή κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει και δεν θα μείνει και στου 36
1: έτσι,
2: κατά
1: ναι,
2: τα φαινόμενα.
1: Έτσι νομίζετε.
2: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
2: Όχι, ναι.
1: Πρόσφατα, χθες, προχθές, ήρθε από την Ελβετία που μένει μόνιμα μία φίλη της αδερφής μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ζει εκεί με την οικογένειά της, είναι καθηγήτρια και είχε πάρει το τρένο να πάει στη δουλειά της.
2: Ναι.
1: Και είπε ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει ζέστη.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Κάποια στιγμή που ήταν στο τρένο, το οποίο δεν είχε κλιματισμό, το τρένο, στον καύσωνα, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή δεν το έχω αισθανθεί ούτε με 40 βαθμούς και 42 στην Ελλάδα.
2: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Μας το λένε και οι ανταποκριτές που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μας λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παιδιά είναι άλλο το 36. Μας το λένε και οι φίλοι ακροατές από το Ανόβερο ή από την Κοπεχάγη, από οπουδήποτε.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ότι είναι άλλη η ζέστη της Ελλάδας, είναι άλλη η ζέστη η εκεί με υγρασία, ας πούμε, 40 και 42 και 45%.
1: Και εσείς γιατί πανικοβάλλεστε για αυτό που λέμε στην Ελβετία? Ποιος σας νοιάζει?
2: Ποιος πανικοβάλλεται? Όχι, σήμερα δεν μας έχει έρθει ευτυχώς κανένα μήνυμα, θα μας έρθει μετά το τέλος εκπομπής, θα κλείσουμε προς τα κλασικά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία γλυκό τριαντάφυλλο και καφέ. Εσπρεσάκι και γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Γλυκό τριαντάφυλλο, ρε παιδιά, με σκοτώνετε.
2: Δεν είμαι εγώ του. Δεν είμαι του...
1: Τα γλυκά του κουταλιού όλα μου αρέσουν.
2: Μόνο τα εσπεριδοειδή. Τίποτα άλλο.
1: Από
2: τα γλυκά κουταλιού δεν μου αρέσει.
1: Όλα, παιδιά, μη λες δεν σ' αρέσουν.
2: Αφού δεν μου αρέσει.
1: Όχι, γιατί μπορεί να μη στέλνουν, άμα λες δεν αρέσει.
2: Όχι, να στείλουν, γιατί να μη στέλνουν.
1: Πού
2: να
1: στείλουν όμως κανένας.
2: Πού να στείλουν, παιδί μου, σε εμάς εδώ.
1: Ναι.
2: Όχι, να μη στείλουν τίποτα.
1: Γιατί να μη στείλουν.
2: Καλημέρα στην Ευαγγελία επίσης. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάδα Κεφαλονιά με 24 βαθμούς ήδη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φίλο μας Στοιχείο. Όσο και να φυσάει σε ένα μεγάλο νησί σαν Τυχείο, πάντα βρίσκεις παραλίες που μπορείς να απολαύσεις την ηρεμία. Είναι η πείνα μας.
1: Βέβαια, κόβει.
2: Φωτογραφία μας στέλνει από τον Αγό, την μαγική παραλία των Καρδαμήλων της Βορειοανατολικής Χίου. Δεν έχω πάει.
1: Ωραία,
2: δεν έχω
1: φαίνεται,
2: πάει γενικά στο Τυχείο.
1: Ωραία,
2: όλες
1: παραλίες. Εγώ έχω πάει, έχω περάσει από Τυχείο.
2: Ναι.
1: Δεν έχω μείνει. Έχω περάσει. Πήγαινα ψαρά.
2: Χθες είχα ένα επέτειο γάμου, 29 χρόνια. Ναι. Παντρεμένος ο κύριος Κυριάκος. Με την,
1: να ζήσετε.
2: Καλή του, με
1: να
2: την
1: ζήσετε.
2: Κυρία του. Ναι.
1: Και πάλι χρόνια πολλά σε Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και τα υποκοριστικά.
1: Όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν ναι. σήμερα.
2: Αυτό με τα υποκοριστικά μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έρχεται μία και μου λέει πώς σε λένε εσύ, Ευελίνα. Την ξέρεις, ας πούμε, Ευελίνα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και έρχεται του Πέτρο και Παύλου με γλυκά. Και λες, γιατί γίνεται τη Αγία Ευελίνα σήμερα. Όχι, η Παυλίνα είναι το κανονικό μου. Καταλαβες. Και το έχει κάνει Ευελίνα.
1: Πεβελίνα.
2: Έτσι τι ήθελε να το κάνει. Δεν βρει άγκρι. Δεν βρει άγκρι.
1: Και τον άλλο που λένε Τάκι. Νομίζω ότι
2: καλά,
1: ναι, το 15 Αύγουστο.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται.
1: Και τον λένε Κώστα.
2: Δεν σας έχουμε πει τίποτα για τα έξω από εδώ. Γιατί στα έξω από εδώ, προς το παρόν, υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Φαινομενική, έτσι. Και λέω φαινομενική, γιατί για παράδειγμα δεν είχαμε νέες ομοβροντίες στο Περσικό Κόλπο, για παράδειγμα, όπως είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Καλά, ένα βράδυ δεν είχαμε.
2: Ναι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε απ' την άλλη το Ιράν να βγαίνει χθες και να λέει είναι αποκλειστικό μας θέμα τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι, είναι μόνο δικό μας θέμα. Και το είπανε 2-3-4 διαφορετικές πηγές του Ιράν, γιατί δεν ξέρεις και ποια να πρωτοπιστεύσεις.
1: Άρα συμφωνούν δηλαδή, μεταξύ τους.
2: Το είπε
1: δηλαδή.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, το είπαν όλοι. Καταλαβαίνεις.
1: Σε
2: αυτό
1: βρήκανε.
2: Ομονοούν ότι θα μας αρμέξουν αυτό. Ή θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να μας αρμέξουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει τη σημασία του και αυτό, γι' αυτό και σας το αναφέρουμε.
1: Χθες είχε και Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Και είπε ο Νετανιάχου ότι όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ. Πότε θα ξανασυναντηθούν αυτοί.
2: Τώρα, όσον ούπο. Αυτοί συναντιόνται συχνά.
1: Ναι. Όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ, θα του πω εγώ για τον Ερντογάν.
2: Α, να του πει.
1: Ναι.
2: Τι.
1: Και που έχει εμπριστική ρητορική. Που μιλάει άσχημα για το Ισραήλ. Και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Έχει πει.
2: Ναι. Εντάξει. Να του τα πει.
1: Ναι. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας, λέει, πολύ σοβαρά αυτά που λέει, γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ ο Ερντογάν.
2: Θέμα...
1: Και θα τα πω εγώ του Τραμπ.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πει ο Νετανιάχου, είναι και τι θα καταλάβει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του φίλτρα.
1: Ναι.
2: Και λέει αυτός καλός, αυτός κακός. Τελεία. Καταλαβες. Είναι έτσι ένα.
1: Επειδή από ό,τι φαίνεται τον ακούει
2: σύστημα.
1: Καμιά φορά τον Νετανιάχου.
2: Εδώ ολόκληρος πόλεμος ξεκίνησε και σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ξεκίνησε λόγω του Ισραήλ.
1: Αυτό λέω. Καμιά φορά τον ακούει τον Νετανιάχου.
2: Εγώ δεν τα πιστεύουμε, απλά μεταφέρουμε τι γράφεται στον Αμερικανικό τύπο.
1: Ναι.
2: Και τι λένε ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών ή και κάποιοι εκ των υποστηρικτών του, πρώην υποστηρικτών του Τραμπ.
1: Συγχνώμη.
2: Το μεγάλο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις στις ΗΠΑ και ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών είναι αυτός. Έχει κάτι, κάνει podcasts και έχει δικές του εκπομπές, ο Κλάρκσον, πώς τον λένε, κάπως, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ του Τραμπ πριν τις εκλογές. Τώρα, λόγω του πολέμου και λόγω του ότι σύρθηκε στον πόλεμο, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα φύγουμε από όλους τους πολέμους.
1: Λοιπόν, και τον πίστεψαν αυτοί.
2: Φυσικά τον πίστεψαν και τον ψήφισαν. Ότι τον οδήγησε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου στον πόλεμο, το φέρει πολύ βαρέως και γι' αυτό λέει εγκαταλείπει τον Τραμπ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών η αλλαγή στάσης του συγκεκριμένου.
1: Καλέ, εδώ και καιρό δεν το έχει
2: παρουσιαστεί. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν περάσει 150 μέρες.
2: Εντάξει. Λες και πέρασε η αιωνιότητα, ρε Σεσέρα.
1: Λες και είναι
2: προηγούμενος αιώνας.
1: Νόμιζα ότι έγινε ξανά, ας πούμε, κάτι, ας πούμε.
2: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Ζηρού, στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Πρωινός περίπατος με 23 βαθμούς. Και το ραδιοφωνάκι στο αυτή φαντάζομαστε. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
1: Ωραίος περίπατος, ρε παιδιά.
2: Δεν έχω πάει. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
1: Έχουμε ωραία μέρη, ρε παιδάκι.
2: Στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα.
1: Λοιπόν, να σας πούμε.
2: Το βάζω στα υπόψη.
1: Ναι, να σας πούμε ότι μετά τις και μισή θα σας πάμε στην Κίμολο. Που εντυπωσιάστηκα.
2: Εξήγησε όμως γιατί θα πάμε στην Κίμολο.
1: Είδα από την Κιάρα Φεράνη που λέγαμε χτες όσοι
2: την Ινφλουένσα.
1: Την Ινφλουένσα. Η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε στην Κίμολο. Και έβγαλε.
2: Στη Μήλο δεν ήταν αυτή.
1: Και στην Κίμολο, δίπλα είναι.
2: Α, δίπλα.
1: Παίρνεις το καραβάκι και πας.
2: Από τη Μήλο στην Κίμολο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Δεν έχω πάει στη Μήλο, αλλά δεν έχω πάει και στην Κίμολο. Ναι.
1: Άστο, δεν θέλω να πας στην Κίμολο φέτος. Γιατί την άλλη φορά που ήταν να πας στη Μήλο, τι έγινε.
2: Εκλογές. Έκτακτες. Ναι. Ανακλήθηκαν οι άδειες.
1: Άστο τώρα. Άστο.
2: Το αφήνω.
1: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πριν και λέω πού θα πήθαινα να πω στην Κίμολο. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν. Α, η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε και στην Κίμολο μια βόλτα και εντυπωσιάστηκα. συνεργάζεται και με το σινεμά, έτσι όπως έχουν στήσει το θερινό τους. Παιδιά, είναι μια μαγεία αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Μαγεία, πραγματική. Μέσα στο. Κάθονται στα σκαλάκια, γύρω-γύρω είναι και γραφική εκεί. Μόλις έχει πάει η Λουίζα, μου είπε. Είχε πάει πριν 3 χρόνια και της άρεσε πάρα πολύ.
2: Η Καμίλα Ράγκη.
1: Ναι, η Μαραβελάκη.
2: Η Μαραβελάκη. Mm. Έχει πάει εκεί.
1: Βέβαια. Ναι. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο.
2: Αυτό. Είναι μερικές ιδέες,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Μερικές ιδέες απλές, πολύ απλές, οι οποίες μπορεί να φτιάξουν έναν ολόκληρο τόπο. Το λέω αυτό με αφορμή,
1: ναι,
2: κάτι που έβλεπα χθες στο Twitter. Είναι μια συγκεκριμένη pub στη Σκωτία,
1: ναι,
2: στην οποία φτάνεις μόνο με τα πόδια. Δεν είναι καμία φοβερή pub, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σημείο αναφοράς.
1: Ότι πας με τα πόδια.
2: Λοιπόν,
1: μόνο.
2: Πας με τα, ναι, πόδια μόνο εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε να πάνε και να περπατήσουν. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αυτό ήταν να αλλάξει 3 φορές ιδιοκτήτη. Γιατί δεν τα έβγαζε τα έξοδά του κτλ. Και μαζεύτηκε κόσμος που κάνει αυτό τον περιπατητικό τουρισμό για να πάει σε αυτή την pub, εν πάση περιπτώσει, και είπε: όχι, θα πληρώσουμε εμείς για να σώσουμε τη συγκεκριμένη pub. Το λέω αυτό με αφορμή ένα καφενείο στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομείου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου έχουν βαλθεί πολλοί, και καλά κάνουν ενδεχομένως, να διατηρήσουν αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο μετράει κανέναν αιώνα στην πλάτη του. Έχει ακόμα τα παλιά τραπεζάκια με μάρμαρο επάνω, ξύλινο σκελετός μάρμαρο από πάνω κτλ. Κάνει ακόμα με τις 3 φουσκάλες τον καφέ και τέτοια. Λοιπόν. Και επειδή θέλει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να αλλάξει χρήση του συγκεκριμένου καφενείου, θέλει να του κάνει έξωση. Και μαζεύουν τώρα και υπογραφές, διαβάζω, για να διατηρηθεί, γιατί είναι μια γωνιά των Εξαρχείων από μια εποχή, ας πούμε, που είναι βγαλμένη, νομίζεις, ξέρω, από ελληνική ταινία. Καταλαβες.
1: Yeah.
2: Είναι θρυλική η μουριά. Και μαζεύουν υπογραφές για να σωθεί. Λέω πως ένα σημείο μιας τοποθεσίας μπορεί,
1: το
2: ρε παιδί μου,
1: είναι το
2: πόσιμο, ναι, ναι, και να λειτουργήσει ως, ως μαγνήτης, ως πόλος έλξης. Το ίδιο γίνεται με τον κινηματογράφο στην Κίμολο. Αυτό είναι σημείο να αναφοράς.
1: Κολλάει το καφενείο στα Εξάρχεια.
2: Όλα, ρε παιδί μου, κολλάνε. Όλα κολλάνε. Απλά έχω πολυδέντερη σκέψη.
1: Πραγματικά όμως.
2: Ναι,
1: ναι, πραγματικά. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να σωθεί η Μουριά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βέβαια, τι μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη.
2: Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Α, τέτοιο, ναι.
1: Γιατί έχουν κλείσει και άλλα τέτοια.
2: Πολλά έχουν κλείσει. Ναι.
1: Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και σε άλλα σημεία του τόπου και δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Αλλά ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, από εδώ και πέρα σιγά-σιγά, όσο εκλείπει αυτή η βαριά ειδησιογραφία, έτσι, μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε mood. Να, σήμερα θα σε πάμε στην Κίμολο. Δεν θα πάμε λίγο, ρε παιδιά, δεν το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε λίγο.
1: Γιατί καταρχήν μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές στη Μήλο ή στην Κίμολο.
2: Να μην ξέρετε ότι έχετε εκεί σινεμά.
1: Να μην ξέρετε ότι έχει αυτό το θερινό. Και όχι μόνο, έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οι άνθρωποι.
2: Παντού έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Λέω τώρα εκεί που θα πάμε. Το ξέρω ότι παντού έχουν. Φυσικά παντού έχουν.
2: Όχι, μην παρεξηγηθούν φίλοι από άλλες μέρες.
1: Τι να παρεξηγηθούν. Τώρα σήμερα ασχολούμαστε με την Κίμολο. Τι να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Λες και είμαστε από την Κίμολο κάνω.
2: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι, αγαπάνε τον τόπο του. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
2: Να αγαπά τον τόπο, ωραία.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έτσι τον προσέχεις.
2: Εμένα όμως όταν μιλάω για το Λιβάδι με κακίζεις.
1: Παραμιλάς εσύ για το Λιβάδι.
2: Παραμιλάω.
1: Το παρακάνεις. Πώς το λέω. Παραμιλάς.
2: Να σου πω, Μουντιάλι έχεις δει καθόλου?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό τότε και εγώ είχα πολλές υποχρεώσεις.
2: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς τη Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του.
1: Θα τα πω, μας τα πει.
2: Ναι, θα μας τα πει μετά, 8 παρατέταρτο. Το ξέρω. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Το γκολ μπήκε στο 90.
1: Είδα το. Έβλεπα, μάλλον παρακολουθούσα το σκορ στον αγώνα της Αγγλίας.
2: Ναι, το 0-2.
1: Ναι, που δέησε να βάλει γκολ, το πρώτο γκολ στο 61 και μετά στο 66.
2: Αφού έπαιζε στο Ρελαντί.
1: Τι είπαν ποιοι έπαιζε στο ρελαντί.
2: Έπαιζε στο ρελαντί.
1: Τι σημαίνει έπαιζε στο
2: ρελαντί. Να σου πω, κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν κάποιες έτσι καταγγελίες ή γκρινιά ότι ένας αγώνας στήθηκε για να πεταχτεί μια ομάδα απ' έξω και να περάσουν οι δύο.
1: Ποιος
2: που παίζουν.
1: Ποιος αγώνας, μίλα καθαρά, Διονύση Μιχάλη.
2: Ότι είχε συμφωνηθεί το, ακόμα και το σκορ και μάλιστα κακίσαν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαλε ένα γκολ γιατί του είπανε μα είχαμε συμφωνήσει να λήξει ισόπαλο.
1: Ποιο αγώνα,
2: σε έναν που έπαιζε η Αλγερία νομίζω.
1: Και με ποιον άλλη ομάδα.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα, γιατί το δεν το θυμάμαι. Στην Αλγερία τώρα.
2: Όχι, το διάβαζα στο Twitter πρωί-πρωί ότι έχει γίνει πριν να πάρει θέση η FIFA και τα λοιπά. Υπάρχει
1: Αλγερία
2: ένα θέμα.
1: Με ποιον.
2: Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε.
1: Τον τελευταίο της αγώνα δηλαδή.
2: Νομίζω, ναι.
1: Αλγερία Μουντιάλ.
2: Αλγερία Μουντιάλ, βάζω στο ψαχτήρι.
1: Τι Αγγλία. Αλγερία λέμε.
2: Ναι, όχι, Αλγερία.
1: Με την Αυστρία.
2: Με την Αυστρία, μπράβο, με την Αυστρία, καλά το πες. Λένε εκεί πέρα ότι κάτι έγινε, κάποια παρασπονδία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα ρωτήσουμε μετά. Ε?
1: Ποιος θα λέει.
2: Θα μάθω.
1: Δεν βλέπω να
2: λέει. Βοά το Twitter.
1: Άστο Twitter, άστο Twitter.
2: Εντάξει, άστο Twitter, άστο Twitter. Έμαθε το Instagram, είσαι ρε. Όχι,
1: το Instagram, άστο το Twitter. Εδώ έχει γραφτεί, έχει υποθεί τίποτα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μας ο Πέτρος και έχει γενέθλια ο μικρός μας ο εγγονός ο Γιωργάκης. Μας λέει ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη να τους χαίρεστε και τους δύο.
1: Ναι, βέβαια να τους
2: χαίρεστε. Κύριε Γιάννη,
1: να είναι γεροί.
2: Να είστε καλά.
1: Βέβαια.
2: Στη Ριζούπολη είστε ακόμα, δεν φύγατε, δεν πάτε χαλκούτσι.
1: Πάνε και έρχονται.
2: Τώρα πάνε καιρό. Ναι, δίπλα, γι' αυτό το λέω.
1: Το χαλκούτσι, ναι. Τελικά δεν κλείσαμε το θέμα.
2: Ποιο
1: η
2: θέμα
1: κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
2: Άντε πάλι, να τα.
1: Μπορώ, μου είχε.
2: Χρόνια κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.
1: Από εκεί που ξεκινήσαμε. Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Δεν κλείσαμε το θέμα.
2: Ποιο
1: η κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
2: Άντε πάλι, να τα.
1: Μπορώ, μου είχε.
2: Χρόνια κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.

0: Και μετά έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά δεν ήρθε κανένας πολύ. Λοιπόν, και μετά φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε που, στο Κασελάκι.
1: Στο Κασελάκι.
0: Και τώρα θα φύγει από το Κασελάκι και θα γυρίσει.
1: Όχι, θα φύγει, έφυγε.
0: Ναι, έφυγε. Ναι, φεύγει από το Κασελάκι και πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, κάνει κύκλο. Γιατί σε πειράζει ένα.
0: 360.
1: Λοιπόν, τι.
0: Δεν ξέρω. Ας πάμε για να βγούμε λίγο από το στούντιο και θα πω κι άλλα.
1: Υπέροχο, υπέροχο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας αυτή τη βδομάδα από την Κύμολο. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε ο Διονύσης.
1: Είναι δίπλα στη Μήλο όμως, από ό,τι μου έλεγες νωρίτερα, και πας με καραβάκι πολύ εύκολα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας στη Μήλο.
0: Ναι. Και πας κατευθείαν και Μόλο, ρε παιδί.
1: Πας κατευθείαν και Μόλο.
0: Νομίζω ότι πας, βέβαια, ναι. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, είναι ωραία η Κύμολος, λένε όσοι έχουν πάει, η Λουίζα δηλαδή, που μας είπε. Εμάς μας έκανε εντύπωση από αυτό που είδαμε από τις αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι και βγαίνουν και εκτός συνόρων οι αναρτήσεις αυτές βεβαίως, δηλαδή κάνουν το γύρο του κόσμου.
1: Παιδιά, τώρα το ανέβασε μια influencer που σας λέγαμε πριν, η οποία έχει κάτι 500.000 ας πούμε ακόλουθους. Δηλαδή 500.000 άνθρωποι είδαν για παράδειγμα ότι εκεί υπάρχει ένας υπέροχος κινηματογράφος
0: που είναι περιφερόμενο.
1: Έχει και φεστιβάλ αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή, άκου τώρα να είσαι στην παραλία και να βλέπεις ταινία πάνω στη θάλασσα. Ωραίο πράγμα.
1: Τι πιο ωραίο. Τι πιο
0: ωραίο. Και άλλα πολλά. Και έχουμε καλέσει γι' αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είναι ο δήμαρχος Κυμόλου. Έχουν και φεστιβάλ κινηματογράφου. Και αν σχεδιάζετε να πάτε τις διακοπές σας εκεί, σας περιμένουν ωραία πράγματα. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε αυτά από ξένους, δηλαδή? Έχετε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έχει, καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο πώς ερχόμαστε στην Κύμολο. Η Κύμολος έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά και με Λαύριο σε καθημερινή, κάθε μέρα με ταχύπλο. Και φυσικά και με σημαντικά πλοία από Πειραιά. Επίσης μπορεί να έρθουν και από Κυκλάδες με τον Κυκλαδικό, αλλά και από Κρήτη διαμέσου Μήλου με τα Κρητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα... εξυπηρέτηση το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να,
1: σωστό και
0: αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία.
1: Αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία, εγώ δηλαδή. Ναι. Πα με αεροπλάνο στη Μήλο, να περνά μετά απέναντι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι θαλασσόλικο. Ναι.
1: Να σας πούμε, για πείτε μας λίγο για αυτόν τον κύριο Δόκα. Καταρχήν, είναι χρόνια, είναι θεσμός, ας πούμε, ή είναι κάτι, μια καινούργια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει αυτή την αίσθηση που έχει προκαλέσει? Τι είναι αυτή η ιστορία με τον κινηματογράφο?
2: Είναι χρόνια, η πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει από το 2014. Έχουν γίνει σαν φεστιβάλ. Το ένα είναι στην 8η φάση του, δηλαδή είναι το 8ο που θα γίνει φέτος, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κυμόλου. Αυτό γίνεται για μία εβδομάδα στην πλατεία Σωτήρος, σε συγκεκριμένο σημείο, σε μία γραφική πλατεία στο κέντρο του παρουσιακού και χωριού του νησιού μας. Και το άλλο που είναι το 6ο Spirian Festival που το διοργανώνει οι Κυμολίστες, είναι ένα μεταφερόμενο υπαίθριο φεστιβάλ που πάει σε κάθε γωνία, όμορφη γωνία του νησιού μας, σε μια όμορφη παραλία, σε μια όμορφη γωνία μέσα στο χωριό. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι πραγματικά που αξίζει να το δει ο καθένας που θα επισκεφθεί την Κύμολο.
1: Αυτό είναι λειτουργεί ως πόλος έλξης, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό, εξ επί τούτης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι πάνω στο πολιτικό που πραγματικά δεν είναι τόσο ταινία από ό,τι φαντάζεστε, όσο το περιβάλλον.
1: Αυτό μετράει τώρα. Ναι.
0: Είναι το περιφερόμενο.
1: Παίζουν ρόλο και ταινίες.
2: Είναι πραγματικά στολίδι για το νησί μας. Είναι ένα κομμάτι που... έχει μία άλλη, εκτός από τις όμορφες παραλίες, την ησυχία, την ασφάλεια, ένα ωραίο φυσικό, ένα περιβάλλον, ένα γραφικό οικισμό, έχει το βράδυ να επισκεφθεί και να δει και μία ταινία σε μία όμορφη παραλία, σε μία ωραία γωνία του νησιού μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι, το έχουν αγκαλιάσει ή το βλέπουν, ας πούμε, σαν έναν έτσι νεωτερισμό ή κάτι το οποίο είναι έξω και μακριά από τα γνωστά πρότυπα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν στις μικρότερες κοινωνίες?
2: Όχι. Το έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Πράγματι, είναι οι Κυμολίστες, είναι άνθρωποι της Κυμόλου. Μια ομάδα που είναι από την Κύμολο και συνεχίζει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα για όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την συντήρηση των μονοπάτιων, έχει και τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που συνεχίζεται κάθε χρόνο. Βάζουμε σε διάφορες κομμάτια του νησιού μας, σε παραλίες ή μέσα στον εμπορευσιακό οικισμό.
1: Και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση, με τις βιβλιοθήκες στις παραλίες, με τα stand, με τα βιβλία, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
2: Είναι τις παραλίες, έχουμε κάτι βαρκούλες κάνει και τις έχουμε μετατρέψει σε βιβλιοθήκες.
0: Τι υπέροχο πράγμα.
1: Ναι, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο αυτό.
2: Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζουν.
1: Αυτό είναι μεράκι, έτσι. Είναι μεράκι για τον τόπο αυτό το πράγμα.
0: Να πας στον τόπο σου και να ξέρεις ότι με κάνοντας αυτά τα πράγματα και εσύ περνάς καλά καταρχήν. Και βεβαίως αυτός που θα έρθει και θα περάσει καλά θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είναι, όπως είπατε, είναι αυτό έλξη γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έρχονται για αυτά τα δύο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπετε για φέτος?
2: Πάει πολύ καλά το νησί μας. Από το Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ θεωρούσα ότι θα κάνει κάμψη, αυτό δεν έκανε άνοδο. Πάει πολύ καλά. Δηλαδή τώρα σήμερα που συζητάμε, χθες το βράδυ που. Δεν είναι Ιούνιος, θεωρώ ότι είναι Ιούλιος.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, είναι πολύ καλό, πάει πολύ καλά.
1: Με ντόπιους ή με ξένους?
2: Φέτος έχουμε και, επειδή η Κίμολος παλιά ήταν το 80%, ίσως οι περισσότερο ήταν Έλληνες. Αλλά τώρα πλέον έχουμε και από κράτη μέλη της Ευρώπης και από Αμερική βλέπω πολύ κόσμο.
1: Έβλεπα και κάποια αφιερώματα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς που θεωρούν και αναφέρουν την Κίμολο σαν ένα κρυμμένο στολίδι της Ελλάδας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα νησί που είναι έτσι όπως σας είπα, σαν αυθεντικό νησί. Έχει παραμείνει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ό,τι γίνεται να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και ό,τι γίνεται να εναρμονίζεται με την παρούσα κατάσταση για να μην υπάρξει αλλίωση. Προσπαθούμε να δείξουμε τις ιδιότητες που υπάρχουν, οπότε να μπορεί να κάνει ένα μακρύ τουρισμό, δηλαδή να μπορεί να κρατήσει. Εμείς δεν πάμε για το μαζικό, είναι μικρό το νησάκι μας. Πάμε για τον. Να έχει διάρκεια. Αν καταφέρουμε και ξεκινάει από Μάιο και τελειώνει Οκτώβριο, νομίζω θα είναι και βιώσιμες επιχειρήσεις και θα μπορέσει να κρατήσει και πληθυσμό πάνω στο νησί μας μόνιμο περισσότερο.
0: Θυμάμαι ότι στις αρχές της Άνοιξης είχε βγει ένα περιοδικό πάρα πολύ γνωστό, το Condé Nast, το οποίο είχε βάλει τα πράσα, την παραλία Πράσα της Κιμόλου, στις παραλίες που πρότεινε για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και μου άρεσε
1: παραλίες
0: τόσο πολύ που την έψαξα και την έβαλα desktop στον υπολογιστή μου. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω: κοίτα να δεις ένα πράγμα. Τι να σας πω, πραγματικά έχετε ένα πολύ ωραίο νησί. Έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε που αγαπάνε πάρα
1: αυτό,
0: πολύ
1: τον τόπο
0: τους και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και γι' αυτό θέλουμε να τα προβάλλουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο. Και μακάρι και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Κιμόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βεντούρης. Για αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν στο νησί τους.
1: Μου θυμίσει και το άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό με τις βιβλιοθήκες. Είναι και αυτό εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Δείχνει αυτό το πράγμα ότι το γουστάρεις τον τόπο σου και θέλεις να μην το γνωρίσουν όλοι με το κλασικό άιντε πανηγύρι, άιντε μουζάκα, άιντε ξέρω εγώ. Τα κλασικά, εν πάση
0: περιπτώσει. Και άλλα πράγματα.
1: Ναι. Ότι έχει και δραστηριότητες, έχει και ζωή, έχει και σφιγμό, έχει το δικό του ιδιαίτερο παλμό, ας πούμε, το νησί, και αυτό είναι ωραίο να το ζεις, να το γνωρίσεις και να το ζήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη που λέει ότι κοντοζυγώνει η περίοδος στα Πανεχαλκούτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Αυστρία, μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ζίδρος λέει ότι οι κάτοικοι του χωριού Καρπερό στα Γρεβενά δημιούργησαν έναν πανέμορφο χώρο σε ένα σημείο του χωριού για κάμπερς. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Με παιδικές χαρές, χώρους για μαγείρωμα και χαλάρωση, καταπληκτική θέα στον Αλιάκμονα, μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Όλα έγιναν εθελοντικά. Ακόμη και τα δέντρα, λέει, στο δρόμο που οδηγούν στον χώρο έχουν τα ονόματα των παιδιών τους. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: προσαρμοστικότητα, η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών. Το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι, όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Έτσι θα χαρακτηρίζονται στο μέλλον οι ζωντανοί οργανισμοί που επιβιώνουν σε διαφορετικές και αντίξωες συνθήκες. Εντάξει, τα παραλέτε, κύριε Κώστα, νομίζω. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Κάτι μας λέει για τον Sky, για την καθημερινή κτλ. Ναι. Να μην αφήνουμε τον καθένα να λέει Μπαρούφα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε κάθε, σε άλλου σταθμού, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα, κύριε Γιώργο, ούτε είναι αυτό σημείο αναφορά για μα. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο. Όλα καλά με του καθαρισμού των οικοπαίδων και την προστασία από τι φωτιέ. Έχει δημιουργηθεί όμω μια βιομηχανία συνεργείων καθορισμού με τον καθένα που έχει ένα αλυσοπρίωνο και μια μεσητεία που χρεώνουν μαύρα ένα σκασμό λεφτά. Εμένα μου χρέωσαν 350 ευρώ για 3 ώρε δουλειά χωρί να μαζεύουν τα κλαδιά. Και δεν έχει και επιλογή, μα λέει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: δίπλα τη λίμνη Ζηρού είναι αυτό το εξωπραγματικό θαύμα της φύσης, ο κοκκινοπυλός. Μας λέει ο κύριος Διονύση από την Πρέβεζα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη που λέει: πόσο γελοί είσαστε. Λυπάμαι για την ανεξάρτητη ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. 9,3. Στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Τι ώρα έστειλε ότι είμαστε γελοί.
1: Το έστειλε στις 7:39. Και καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει με τζάκρι στον αγώνα θα ξεκολλήσει η βελόνα. Και έβγαλε σύνθημα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου, γιατί είναι ώρα Μουντιάλ. Και Τάσο.
3: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι μου λέγε Διονύση, κάτι γίνει με την Αλγερία.
1: Κάτι λένε για το Αλγερία-Αυστρία, ότι ήταν.
0: Ή το βλέπω στον ύπνο.
1: Κάτι μυστήριο. Ότι κάτι μυστήριο παίχτηκε.
3: Όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί,
1: άρα γίνεται λόγος για αυτό το μάτς, δηλαδή. Αυτό.
3: Σκόραρε η Αλγερία, ναι. Και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, ναι. Όμως έτσι όπως ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα, ο δεύτερος θα δέχεται πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό. Και μόλις μπήκε το γκολ και ενώ πανηγύριζε ο σκόρερ, οι συμπαίχτες το κοιτάζανε περίεργα. Σου λέει τι κάνεις, θα βγούμε δεύτερη και θα παίξουμε την Ισπανία. Ενώ αν βγούμε τρίτη θα παίξουμε την Ελβετία.
0: Α, δεν θέλανε να. Από μόνοι τους, δεν ήταν στημένοι, ναι. Λοιπόν αυτό.
3: Αυτό έγινε στο 93.
0: Δεν είναι στήσιμο.
3: Και έγινε το 3-2 το σκόρ.
0: Να αποφύγει ένα δύσκολο αντίπαλο, θέλει.
1: Ναι.
3: Στο 96 λοιπόν δέχτηκε γκολ.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι έκατσε και να φάει γκολ. Αυτό.
3: Ναι, το κάποιοι έκατσε, τώρα είναι και σε σχετικά εδώ κοινοί κάποιοι. Δεν μπορούν να το αποδείξουν.
1: Μπράβο, ναι. Σωστό. Σωστό.
3: Την άλλη πλευρά,
1: όχι, οπότε, βέβαια, δεν το υιοθετούμε, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι θέμα συζήτησης.
3: Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο των συμπαικτών, των. Ξέρεις,
0: ναι,
3: τον ίδιο
0: ναι,
3: τον παιχτό της Αλγερίας, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήθελαν και να νικήσουν.
0: Άρα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μην πέσουν μια δύσκολη ομάδα.
3: Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, λέω φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε, εικάζουμε. Τους κατηγορούν ό,τι. Να το πω έτσι.
3: Ναι, υπάρχει μια υποψία ότι πρώτα απ' όλα η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο γιατί παίρνουν και δύο. Με νίκη των συγκεκριμένων. Περνούσε δεύτερη της Αλγερίας, δηλαδή. Περνούσε η Αλγερία, αλλά έμενε έξω η Ελβετία. Συγγνώμη, η Ελβετία είπα. Ποιον έπαιζε, η Αλγερία έπαιζε με τους. Τώρα το
0: Αυστρία.
1: Με την Αυστρία.
3: Το συγγνώμη. Έμενε έξω η Αυστρία. Οπότε έπρεπε να έρθει η ισοπαλία.
1: Για να περάσει η Αυστρία.
3: Ακριβώς, για να περάσει η Αυστρία. Όσο την καλύτερη τρίτη θα παίρνει και το Ιράν.
1: Εντάξει.
3: Το μπρέσαμε το ακροατή τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Πρέπει να τα πούμε.
0: Για πες άλλα τώρα.
3: Λοιπόν, περάσαν 32 ομάδες, τελείωσε η διαδικασία των ομίλων που μας ταλαιπώρησε και το λέω ότι μας ταλαιπώρησε γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά έγιναν 72 αγώνες από τους 104 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Ο 23ος έγινε χθες, για να πούμε και καμιά είδηση άμεσης επικαιρότητας, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική 1-0 με ένα γκολ στο
1: 90.
3: Στο 92. Στο 92. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι έτσι εύκολα. Τελικά ένα λάθος διώξιμο, να το πω έτσι. Την μπάλα ήρθε στα πόδια ενός ικανότητα του ποδοσφαιριστή και τελικά αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένας πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφανε Εουστάκιο του Καναδά, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έριξε το Καναδά στο την Νότια Αφρική.
1: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδάς το 16, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32.
0: Φοβερό.
3: Σε νοκάουτ φάση, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική. Και το λέω αυτό όχι στην Αφρική γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
3: Σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ακριβώς. Yeah. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπως στις 4 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο, 36, δηλαδή αύριο, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, 4 η ώρα. Γίνεται το παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες, η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
3: Η Ιαπωνία, γιατί εσύ.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
3: Για καμό το.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν θέλει τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε. Ναι, προχώρα, ρε παιδί.
3: Βραζιλία, Ιαπωνία λοιπόν στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να ακούσει και πώς τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32.
1: Μάλιστα, και τώρα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, γιατί είπαμε είναι νοκάουτ. Δηλαδή,
3: είναι νοκάουτ.
1: Ναι, αυτό.
3: Σοπαλία, οπότε πλέον έχει παράταση,
1: πέναλτι και τέτοια. Θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
0: Άντε, να δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Καλά, παιδιά, γεια σας.
1: Μας λέει η φίλη μας η Βάντα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας άκουσα χθες Κυριακή και νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και άρχισα να ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο. Δηλαδή, ναι.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: εγώ,
1: το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα το ξανακάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προγραμματισμένα. Ναι. Ναι, αυτό.
0: Τάξ, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποτέ μιλάς, ποτέ.
0: Γι' αυτό λέγαμε χθες σήμερα Κυριακή. Σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα γίνει μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος. Και από την άλλη πλευρά θα είναι
1: ο
0: ΣΕΒ. Ο ΣΕΒΤ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Υπερκέρδη όμως, να μειώσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
1: ναι.
0: Ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει ναι, ρε παιδιά, θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Το ζητούμενο, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
0: Βέβαια.
1: Καλό.
0: Ναι. Δεν το ευχόμαστε.
1: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά,
0: ναι,
1: θα κρατήσουμε
0: καλά,
1: σταθερά,
0: ναι.
1: Στα άλλα, θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε. Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
0: Ακριβώς και πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην υπόλοιπη Αττική οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό. Παρά μόνο. Τι είναι εδώ αυτό το σημείο? Α, είναι. Λοιπόν, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Ακριβώς πάνω στο Σταυρό και γι' αυτό. Όχι, τρία, Διονύση.
1: Τι τρία?
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Τρία ατυχήματα.
0: Είναι... Ναι, ναι, ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή ακόμα τώρα που σας μιλάω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό σημείο από το νομισματοκαβείο μέχρι το Πεντάγωνο που έχει ζητήματα, και πάω και παραλιακά. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν προλαβαίνω, βέβαια. Σου κυνηγά κανένας? Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι
1: αδυσόπιτος. Ναι, ναι, ναι, αλλά προλαβαίνει. Ναι.
0: Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι πανδαμάτορ.
1: Ο χρόνος. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, το
1: πολύ
0: ξέρω, καλό. Το ξέρω.
1: Εδώ φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε να το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρος Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Την Τσιμισκή την είπα, είπαμε. Την είπα.
1: Πώς δεν είπες, νομίζω.
0: Την Εγνατία είπα, ρε Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο, Τσόλγα.
0: Πάρα πολύ καλή. Και η Βασιλείος Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση της Βασιλείος Γεωργίου. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να...
1: Όχι, όχι. Να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Νομίζω...
1: Ναι. Να μην ξεκινάμε την μέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γιάρακα που έλεγες πριν, στο Σταυρό.
0: Ναι. Τη βδομάδα μας να μην ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν, όχι μόνο τη μέρα μας.
1: Ναι, τη βδομάδα μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Σωστά το πω. Σε λίγο δεν καταλάβω.
0: Πάντα το λέω σωστά, ναι. Εγώ.
1: Εγώ τα πω.
0: Ναι. Λοιπόν, από το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Από είπε ο Διονύση Χατζημιχάλη να μην πω καλημέρα. Στους ανθρώπους.
0: Μείνετε εδώ στο Ερτιού Ζέντε.
1: Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίς Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
5: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΑΙΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσων διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου, αστυνομικοί και της υπηρεσίας προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Μετά από έλεγχο και αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας αλλά και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου μέσα στην ελληνική επικράτεια που φέρονται να ανέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα και Ηράκλειο συνεχίζονται. Αναστάτωση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Σούγιας, στα Χανιά. Μια 40χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή ενώ διέμενε σε κατάλημα στην περιοχή. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με το οποίο διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διεξαγούν έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της 40χρονης Ελληνίδας που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σημαντική ταλαιπωρία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για τους οδηγούς που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του κόμβου των Μουρνιών στα Χανιά, όταν τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία διακόπηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να κινητοποιηθούν για περισσότερο από 20 λεπτά και να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στην Εθνική Οδό. Κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και κατάληψη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των 2 ανήλικων αγοριών 15 και 16 ετών που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή για το τροχαίο στην περιοχή του Πόρου, που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 36χρονης. Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βίτσι όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 2 ανήλικοι, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ανασφάλιστο και δεν είχε περάσει από κταίο, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και παρέσυρε την άτυχη 36χρονη. Οι 2 ανήλικοι εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος και τράπηκαν σε φυγή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσόνα, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα ελληνικά σκοπευτικά χρονικά. Για το τραγικό περιστατικό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου, συνελήφθη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου ως ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής. Ένα Γερμανό τουρίστα που είχε μπει στη θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου στις Γούβες Ηρακλείου διέσωσαν δύο λουόμενοι. Ο Γερμανός μπήκε στο νερό να κολυμβήσει παρά το γεγονός ότι είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει στην παραλία και κυμάτιζαν και κόκκινες σημαίες. Ο άνδρας άρχισε να πνίγεται στα νερά και να καλεί σε βοήθεια. Ένας Έλληνας και ένας Γερμανός μαζί με ένα Ρώσο έσπευσαν σε βοήθεια και με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να το βγάλουν στη στεριά. Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν το μεσημέρι της Κυριακής άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη κοντά στο φράγικο νεκροταφείο. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα αλλά και η αστυνομία αφού οι περίοικοι είχαν δει κάποιον να βγαίνει από το σπίτι. Τελικά διαπιστώθηκε ότι τη φωτιά η οποία σβήστηκε άμεσα προκλήθηκε από το νεαρό ένικο του διαμερίσματος. Στη σύλληψη της 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας προχώρησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και αστυνομικοί μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη 1:15 στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών ύστερα από καταγγελία πολίτη. Δύο πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα για την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι στις πυρκαγιές και άλλες έκτακτες ανάγκες παρέδωσε ο οργανισμός Νέα Ακρόπολη. Τα οχήματα θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία συμβάλλοντας την άμεση επέμβαση σε περιστατικά σε όλο τον νομό. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει ο λιμενικός σταθμός της χώρας Φακίων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας πραγματοποιήθηκε στην Παλιόχωρα με την παραλαβή και τοποθέτηση από το Δήμο των δύο κοντέινερ που θα στεγάσουν το νέο σταθμό του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, ο έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είναι πρωινό Δευτέρας, φίλες και φίλοι, το 29ο του Ιανίου, αυτό που διανύουμε μαζί όλοι, θα αποχαιρετήσουμε. Το πρώτο μήνα του καλοκαιριού, αύριο, με έναν ήλιο να ξεκινά τη βόλτα του στον ουρανό της Κρήτης 6 και 3 πρώτα λεπτά, για να δει στις 20 και 53 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, είναι η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο, στην Πετρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Είναι η Earth Κρήτης, φίλες και φίλοι, η παρέα που κάνουμε έτσι κάθε πρωί, που λέμε τα νέα μας, που μοιραζόμαστε ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι έχουμε καταγράψει μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Από το στούντιο του Ηρακλείου, οι κύριοι στρατήγες και χαραλαμπάκες φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Από εδώ, από το στούντιο των Χανίων, ο Βαϊός Χειμώνας φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Πριν ξεκινήσω έτσι τη σημερινή μας εκπομπή, θέλω επί προσωπικού να πω έτσι δύο λόγια. Καταρχήν, θέλω να πω καλημέρα στο 215 θάλαμο, εκεί στο Ηράκλειο, με δύναμη, με ελπίδα για τη σημερινή ημέρα. Καλώς ήρθατε, σας είπα πριν, καλώς όρισα κι εγώ μετά από δύο εβδομάδες που πέρασαν και που ήταν δύσκολες. Θα τολμήσω να πω ότι ήταν ιδιαιτέρως δύσκολες, αλλά όμως πλούσιες σε συναισθήματα, όπως ενσυναίσθηση, όπως αλληλεγγύη, όπως συμπόνια, όπως αλληλονιάξιμο. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε αυτή την παρένθεση, γιατί θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Περικλητό Κουκλάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είναι σήμερα μαζί μας η Κατερίνα. Μετά από δύο εβδομάδες πήρε το ρεπό της. Η Κατερίνα που τη γνωρίζετε, και για όσους δεν τη γνωρίζετε, για την πολύ ζου μιλώ, είναι εκείνη η ψύχραιμη φωνή και η τετράγωνη λογική που σε βοηθά, πώς το λένε στο Ηράκλειο, να διαρμιστώ τις σκέψεις μου, να σε βάλουν έτσι σε ένα δρόμο, και εκεί που πας και νομίζεις ότι πνίγεσαι, τελικά να βγαίνεις έτσι στην επιφάνεια. Αν ήταν εδώ θα με σκουντούσε, ενδεχομένως να βγαίνει και από το στούντιο. Επίσης χαίρομαι που είμαστε σε παγκρίτια μετάδοση, γιατί θέλω να πω ευχαριστώ στη Φανή την Καλαθάκη, και θέλω να πω και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον άνθρωπο και προϊστάμενο της ΕΡΤ Ηρακλείου, το Γιώργο τον Παπαδάκη. Επίσης δεν το θέλουν, αλλά στα δύο κοριτσιά, στις δύο κοριτσάρες της Γενικής Διεύθυνσης πάνω στην Αθήνα, ξέρουν άλλα. Στις δύο κοριτσάρες της Γενικής Διεύθυνσης πάνω στην Αθήνα,

κάθε πρωί. Άρα θα βάλουμε και εμείς τα δυνατά μας να κρατιόμαστε όσο μπορούμε υγιείς, να προσέχουμε, να φροντίζουμε και ανθρώπους τέλος πάντων που έχουν την ανάγκη μας, μικρούς, μεγάλους, δεν έχει σημασία, και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Όταν λέω κακοτοπιές, εννοώ τα νοσοκομεία, εννοώ τα κέντρα αποκατάστασης, εκεί που σε γεννά η θλίψη, ο πόνος, η κατάθλιψη, και εκεί που κυκλοφορούν και περνοδιαβαίνουν και κάνουν βόλτες πάρα πολλά ερωτηματικά. Έχουμε πάρα πολλά, έχω πάρα πολλά να σας πω, θα περιμένω και την Κατερίνα για τα νοσοκομεία. Οπότε, να είμαστε καλά, να είμαστε γέροι, να είμαστε υγιείς.

Αυτά λοιπόν, και πάμε στην επικαιρότητα που πλούσια ήταν, που κανείς δεν κάθεται καλά, ε? Από όποια πλευρά και να το δεις, που τα προβλήματα υπάρχουν, που η επικαιρότητα τρέχει. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα με την πολύ μεγάλη συναυλία και την πολύ μεγάλη προσέλευση για το Μάνο μας από εδώ, από τα Χανιά. Έτσι να τα λέμε και αυτά, και απόλυτο δίκιο για όλα όσα ακούστηκαν εχθές για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Μια ταλαιπωρία είναι, μια ταλαιπωρία που φαίνεται ότι θα την αντιπαντρευτήκαμε. Όλο το καλοκαίρι θα γίνεται αυτό, να επιλέξουμε λέει το ΒΟΑΚ να πάμε στον προορισμό μας. Από πού να πάμε έτσι στον προορισμό μας? Πάντως εκεί όχι κολλήσαμε, κατακολλήσαμε στον κόμβο των Μουρνιών, και χωρίς ένας άνθρωπος να βγει και να σου πει μια κουβέντα, βρε αδερφέ, κάτι θα κάνουμε, κάπως θα κλείσουμε, να μπορέσεις και εσύ να κάνεις το πρόγραμμά σου. Βέβαια οι οδηγοί τα πήραν στο κρανίο, που λέει και η νεολαία σήμερα, και μάλιστα έκαναν και μια επιστολή προς την Γεκτέρνα και έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να κάνουν μήνυση προς την εταιρεία. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει και με το άλλο περιστατικό, με εκείνη τη γυναίκα, τη 40χρονη, που εντοπίστηκε χθες στη Σούδα σε ένα τουριστικό κατάλημα. Ψάχνουν τα ακριβή αίτια. Βέβαια, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η γυναίκα εντοπίστηκε μεσημερά και χθες χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποίησαν αμέσως στο κέντρο υγείας Κανδάνου. Πήγε το ασθενοφόρο, πήρε τη γυναίκα, την έφερε εδώ στο νοσοκομείο Χανίων. Ό,τι μπορούσαν έκαναν έτσι και στη διαδρομή, αλλά απλά στο νοσοκομείο διαπίστωσαν το θάνατό της. Θα γίνουν όλες αυτές οι ιατροδικαστικές, αυτές οι εργαστηριακές εξετάσεις, για να δοθεί έτσι μια απάντηση σχετικά με το θάνατο της γυναίκας. Και επειδή βλέπουμε τι γίνεται πάνω έτσι στην Αθήνα, έχουν αρχίσει οι φωτιές, είναι και πολύ περίεργες οι καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι, και επειδή είχαμε και εμείς τα θεματάκια μας και στο Ηράκλειο, πρέπει να πω που ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο Ναϊγιάννη το Χωστό, και εδώ μικρότερης έτσι έκτασης πυρκαγιές και σε σπίτι όπως αυτό που είχαμε χθες. Είναι ειδήσεις που εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα, τελικά υπάρχει θέμα. Στο κέντρο των Χανίων ήτανε, στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη εδώ, και ξαφνικά κάποιοι κάτοικοι της περιοχής είδαν καπνούς να βγαίνουν από ένα διαμέρισμα. Βεβαίως ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, έφτασε άμεσα στο σημείο, ενημερώθηκε και η αστυνομία, γιατί αυτός που έμενε στο σπίτι βγήκε με ένα περίεργο τρόπο. Δεν χρειάστηκε, οι πυροσβέστες με τα δύο οχήματα που πήγαν εκεί δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν, γιατί η φωτιά είχε σβήσει. Όμως αυτός ο ένικος που βγήκε από το σπίτι, σας λέω, με περίεργο τρόπο, φέρεται να πέταξε πέτρα σε πυροσβεστικό όχημα, έκανε και ζημιά στον μπαμπρίς. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός πυροσβεστικό.

Σβεστών, το βάλε τα πόδια στη συνέχεια, η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και αναζητά εκείνον που είναι και ο υπαίτιος του συμβάντος που έγινε εχθές.

0: Και προσοχή, όπως σας είπα, στις πυρκαγιές. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, μπορεί να έχουμε λέει και δύο φάσεις, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα είναι το μελτεμάκι που είναι εδώ και είναι εκείνο που θα κρατά έτσι τη ζέστη κάπως μακριά και θα κάνει το όλο σύστημα και την όλη ατμόσφαιρα υποφερτή.
1: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πάμε τώρα σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εκείνες που σήμερα κυκλοφορούν σε επίπεδο Κρήτης, και από το Λασίθι ξεκινούμε. Την Ανατολή ξεφυλίζουμε. Αναγκαία η διασύνδεση πρωτογενού τομέα τουρισμού, η συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ο Λαγοκέφαρος στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα γύρω από το Λαγοκέφαλο. Πρέπει να πω, εχθές έβλεπα στα περισσότερα κανάλια, έτσι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων εκεί στο Ηράκλειο να λέει όλα όσα γίνονται έτσι το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν πάρθει έτσι και κάποια μέτρα που μάλλον δεν ικανοποιούν τους αλιείς. Πάντως είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και που πάνε να δοθούν έτσι κατευθύνσεις, όπως πάντα, στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των νερών από τις πηγές Μαλάβρας. Έγινε μια σύσκεψη των δήμων του νομού Λασιθίου ενάντια στις νέες ΑΠΕ. Κλειδώνει τον κορμό η ΑΕΝ Νεάπολης και στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18 η Έμι Λαβρεντάκη. Πολλά πολλά συγχαρητήρια είναι στο αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία, έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, νέα δεδομένα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, η υπογραφή στο δελτίο συμμετοχής, προσωρινά ελεύθερη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αριστίδης Τσατσάκης στην κορυφή της Διεθνούς Επιστήμης, ο κριτικός επιστήμονας. Δημοτικά τέλη φεύγουν από το ρεύμα, μένουν στην τσέπη. Δομή μεταναστών, αναβρασμός στους αθανάτους, οι επόμενες κινήσεις των κατοίκων. Μουντιάλ 2025, πρεμιέρα, συναρπαστικές μάχες των ζευγαριών στις φάσεις των 32. Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ ο Μέση. Στη νέα εποχή ο δημοσιογράφος, ο αλγόρευτος και η AI, ποιος ενημερώνει σήμερα τον πολίτη. Υπόθεση Χάντον, ξεκινά η δίκη της υπόθεσης 17 χρόνια μετά. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, γονίδια της Κρήτης, ο νέος φάκελος της Νέας Κρήτης, τι δείχνουν τα στοιχεία για τη γενετική ταυτότητα των νοσημάτων στο νησί και στο μικροσκόπιο νόση που περνούν από γονείς σε παιδιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα. Στην Κρήτη αδύναμη η πρώτη γραμμή της υγείας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ αναδεικνύουν τις ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μέσα από μελέτη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, ανάδειξη του χανιώτικου μελιού, ταυτοποίηση, πιστοποίηση για τα αμέλια. Στον Κολυμπάρι, μάχη με τη διάβρωση, τοποθετούνται νέοι κυματοθράφστες. Χθες στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ουρές ταλαιπωρίας, διαμαρτυρίες για τα απροειδοποίητο κλείσιμο του δρόμου. Σε Μεσκλά και Ζούρβα, αναπλάσσισε αναμονή. Στο δρομολόγιο Πειραιάς Σούδα, περιπέτεια για επιβάτες του Κίσαμος. Λόγω πληθωρισμού, σκέψεις για αυξήσεις συντάξεων. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο εφήβων, ποδαρικό με νίκη εθνική, με τους χανιώτες Γεωργασάκη και Ζουζούνη στη σύνθεσή της. Χανιά, συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα. Πανελλαδικές οι εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολιτισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Βιβλίου. Σκάκι, παγκόσμια νεανικά πρωταθλήματα. Ένα άρθρο και μια ενημέρωση που κάνει κάθε Δευτέρα ο κύριος Σάκης Κουβάτσος.

0: Και πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ μας και επιλέξαμε σε αυτό το πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής να ασχοληθούμε με ένα θέμα, που συζητείται πάρα πολύ καιρό τώρα, σε ένα θέμα που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο προγραμματισμό και βέβαια και αντιδράσεις και σε επίπεδο Κρήτης, κάτι της παραπάνω εδώ στα Χανιά, αφού το 63% των εκτάσεων έτσι κινδυνεύει, και μιλώ για το κτηματολόγιο. Ένα κτηματολόγιο που είχε πολλά δομικά προβλήματα, τα οποία κατέγραψαν και τα παρουσίασαν και όλα οι μηχανικοί, οι δικηγόροι των Χανίων, συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων τύπου δόθηκαν για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος μάλλον του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, η κυρία Μικρού, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ο κύριος Κοντεζάκης, έδωσαν συνέντευξη τύπου, έκαναν λόγο για προβληματική ανάρτηση που τίνει να γίνει και καταστροφική. Είπαν ότι είναι αδύνατον στο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί να κατατεθούν ενστάσεις, να διορθωθούν λάθη, και είναι ένα θέμα που αφορά χιλιάδες πολίτες. Μάλιστα ο κύριος Κοντεζάκης είπε ότι είναι ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά θα προκαλέσει πολλά και μεγάλα προβλήματα για ένα πλήθος ιδιωτικών εκτάσεων που θα εμφανίζονται πλέον ως ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Έκανε λόγο η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ζήτησε εκείνη παράταση. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μία σύσκεψη, μάλιστα με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών εδώ, των κυβερνητικών στα Χανιά, οι οποίοι είπαν ότι ναι, πρόβλημα υπάρχει, μεγάλο πρόβλημα, ότι θα μπουν μπροστά να δουν τι θα γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι, και είχαμε την περασμένη Παρασκευή μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη για το φαράγγι της Σαμαριάς, που έχουν και εκεί τα προβλήματα και διαμαρτύρονται και εκεί ο κόσμος έτσι γενικότερα και ειδικότερα οι επιχειρηματίες έτσι της περιοχής. Εκεί λοιπόν, σε εκείνη τη σύσκεψη, βρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ρωτήθηκε για τα προβλήματα με το κτηματολόγιο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Είπε τι έγινε με την παράταση που τελικά ζητήθηκε, αλλά τελικά δεν δόθηκε. Είπε ότι η πρόταση που κατέθεσαν έτσι οι βουλευτές δεν έγινε αποδεκτή. Ακούμε την κυρία Βολουδάκη.
1: Αυτό το οποίο ο καθένας θα μιλάει νομίζω για τον εαυτό του, νομίζω όμως ότι έχει γίνει από όλους τους συναδέλφους, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, προωθήθηκε προτινόμενη ρύθμιση, δεν έγινε αποδεκτό, δεν θεωρήθηκε ότι θα πρέπει η περιοχή μας να έχει κάποια εξαίρεση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τα χρονοδιαγράμματα το είχαμε πει εξ αρχής στη σύσκεψη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει παράταση, γιατί είναι ασφυκτική η χρόνη του Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελεί το έργο αυτό ορόσημο για τη χώρα, δηλαδή όχι μόνο για τον τόπο, για ό,τι έρθει ενίσχυση χρηματική από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλα τα έργα της χώρας. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό να λυθεί, όχι όμως πια με το κτηματολόγιο. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξέταση των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, που εκεί έχουν συσσωρευτεί πολλές, είναι χιλιάδες στο δικό μας δασαρχείο, και θα πρέπει αυτό να λυθεί. Από εκεί και πέρα όμως, η ενημέρωση που έγινε και από τα στελέχη του κτηματολογίου είναι ότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται η ένσταση, και στο 90% των περιπτώσεων η αλήθεια είναι ότι δεν προκύπτει ότι είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, δεν είναι δηλαδή δασικό, με μία απλή αίτηση προς το κτηματολόγιο που θα κάνει ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να γίνουν αγωγές, ούτε να χρησιμοποιηθούν άλλου είδους επαγγελματίες, μηχανικοί, δικηγόροι που επιβαρύνουν τον όποιο άνθρωπο έτσι βλέπει ότι έχει θέμα με την περιουσία του και θέλει να την αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, στο πώς αυτό μπορεί να γίνεται γρήγορα, εύκολα και άμεσα, Και από εκεί και πέρα, αν κάτι αλλάξει και για το καθεστώς που έχουμε πάρει κάποια εξαίρεση και είναι για μέχρι το 2021, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το θέσουμε ξανά και ξανά και να γίνει και στην πορεία.
2: Έχουν γίνει λάθη πέρα από το δασικό χάρτη, δηλαδή οι ιδιοκτησίες δεν φαίνονται, όρια είναι διαφορετικά, δηλαδή δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το δασαρχείο, έχει να κάνει και με όμορους ιδιοκτήτες, με ιδιοκτήτες που δεν φαίνεται καν η περιουσία τους στο σύστημα.
3: Με δρόμους, με λάθη.
1: Βέβαια, εκεί λοιπόν μαζί με τα συμβόλαια και τους τίτλους ιδιοκτησίας πηγαίνεις στο κτηματολόγιο, κάνεις μια διαδικασία που είναι αυτή του πρόδειλου σφάλματος και όλα αυτά διορθώνονται.

Λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, οι συνάδελφοί μου εκεί στο Ηράκλειο θα βρίσκονται στα δικαστήρια σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μπαίνει στην τελική ευθεία εκείνη η πολύκροτη δίκη, η δίκη για το τρίχρονο Αγγελούδη. Πρέπει να σας πω, σήμερα θα απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εκεί στο Ηράκλειο. Τα ευρήματα σοκάρουν για το τρίχρονο παιδί. 32 τραύματα και κακώσεις από διαφορετικά κιόλας περιστατικά, πρέπει να σας πω. Η απολογία του 44χρονου θα γινόταν την Παρασκευή. Αναβλήθηκε λόγω ασθένειας. Ο κατηγορούμενος, που είναι και σύντροφος της μητέρας του μικρού παιδιού, δεν πήγε στο δικαστήριο. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του παιδιού. Μετά που θα ολοκληρωθεί η σημερινή απολογία, θα περιμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Μετά θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και θα βγει και η απόφαση του δικαστηρίου. Είχε ενδιαφέρον την Παρασκευή η απολογία της μητέρας, που είπε ότι εγώ δεν κακοποιούσα το παιδί μου. Υποστήριξε ότι ο 44χρονος που σας λέω ότι απολογείται σήμερα ήταν εκείνος που ασκούσε βία στο παιδί, ότι τι χειραγωγούσε, ότι τι φοβέριζε και ότι εκείνη φοβόταν να αντιδράσει, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεχότανε και η ίδια βία. Όμως από την άλλη μεριά παραδέχτηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της και είπε κιόλας ότι αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι δεν το προστάτευσα, είναι και το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν αντιλήφθηκε, λέει, τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το σημείο που το παιδί έφτασε να λιποθυμήσει, να χάσει τις αισθήσεις του. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έτσι πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να πω, και αποτροπιασμό, έτσι, γιατί σας είπα ότι μαθεύτηκε και ότι έγραφε μέσα η ιατροδικαστική έκθεση. Φανταστείτε τώρα στο τρίχρονο αγοράκι, στο σωματάκι του τρίχρονου παιδιού καταγράφηκαν 32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης. Και αυτό ήταν και το στοιχείο που αποτέλεσε βασικό μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν η τελευταία πράξη μπαίνει στην τελική ευθεία εκεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. 3 λεπτά άφησα στο Βάιο να τα κάνει κουμάντο εδώ, να μας πάει με τραγουδάκι στους συναδέλφους για τα τελευταία νέα. Αποχαιρετούμε τον κόσμο του Ηρακλείου και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287-89.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΑΙΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες σε σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Άμφισσα και Ηράκλειο συνεχίζονται. Αναστάτωση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Σούγιας. Μια 40χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή ενώ διέμενε σε κατάλημα. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με το οποίο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 40χρονης Ελληνίδας, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της προλίκρωτης υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η απολογία, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, αναβλήθηκε λόγω ασθένειας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας αναμένεται η εισαγγελική πρόταση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Σημαντική ταλαιπωρία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για τους οδηγούς που κινήθηκαν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του κόμβου των Μουρνιών, όταν τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία διακόπηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να κινητοποιηθούν για περισσότερο από 20 λεπτά και να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στην Εθνική Οδό. Κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των δύο ανήλικων αγοριών 15 και 16 ετών που συνελήφθησαν για το τροχαίο στην περιοχή του Πόρου, που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 36χρονης γυναίκας. Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα η τραγωδία που εκτελήχθηκε το πρωί του Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσόνα, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα ελληνικά σκοπευτικά χρονικά. Για το τραγικό περιστατικό συνελήφθη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου ως ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής. Συναγερμό σήμανε στην πυρασβεστική υπηρεσία Χανίων όταν το μεσημέρι της Κυριακής άρχισαν να βγαίνουν πυκνή καπνή από διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη κοντά στο Φράγκικο νεκροταφείο. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα αλλά και η αστυνομία, αφού οι περίοικοι είχαν δει κάποιον να βγαίνει από το σπίτι. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από το νεαρό ένικο του διαμερίσματος. Ο ίδιος, βλέποντας τα οχήματα να καταφθάνουν, πέταξε μια πέτρα στο μπαμπρίζ του οχήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κάποιο πυροσβέστη. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή για να συλληφθεί λίγο αργότερα από αστυνομικούς που τον εντόπισαν. Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας προχώρησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και αστυνομικοί μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά, ύστερα από καταγγελία πολίτη. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 2 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά. Δύο πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα για την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε πυρκαγιές και άλλες έκτακτες ανάγκες παρέδωσε ο οργανισμός Νέα Ακρόπολη. Τα οχήματα θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, συμβάλλοντας στην άμεση επέμβαση σε περιστατικά σε όλο τον ομό. Σοβαρές λήψεις προσωπικού αντιμετωπίζει ο λιμενικός σταθμός της χώρας Φακίων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια επίσκεψης μελών της Ένωσης στο λιμενικό σταθμό διαπιστώθηκαν οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στα στελέχη της υπηρεσίας.
Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας έγινε στην Παλιοχώρα με την παραλαβή και τοποθέτηση από το Δήμο των δύο κοντέινερ που θα στεγάσουν το νέο σταθμό του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

Μελώνει. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Ήρθαμε, επιστρέψαμε, έχει πάει 9 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Earth Hanion, φίλες και φίλοι, για τη Δυτική Κρήτη από τους 100,6 στα FM, από τους 104. Βάιος Χειμώνας εξακολουθεί, φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθάει στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Προσέχετε, προσέχετε, εγώ θα το πω ακόμη μία φορά, είναι όμορφος ο καιρός, δεν έχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, βέβαια τη βόλτα μας και τα μπανάκια μας θα τα κάνουμε, αλλά να είμαστε έτσι πολύ πολύ προσεκτικοί και να ακούμε τους ναυαγοσώστες, γιατί και αυτό το παρατηρήσαμε. Αυτό τώρα τον πρόλογο τον κάνω, γιατί εχθές έγινε ένα περιστατικό εδώ στην παραλία, στη Νέα Χώρα. Προβληματίστηκαν οι άνθρωποι εκεί, έτρεξαν έτσι, διότι δύο άτομα βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο. Δεν ήταν λάδι η θάλασσα, φυσούσε και αεράκι εχθές στην περιοχή. Ήταν λοιπόν, πήγαν εκεί να κάνουν το μπάνιο του ένας ηλικιωμένος άνδρας μαζί με μια γυναίκα και δυσκολεύτηκαν, γιατί ήρθαν αντιμέτωποι με τα κύματα που υπήρχαν εκεί στην περιοχή, απομακρύνθηκαν από την ακτή και δυσκολευόταν, δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω μόνοι τους. Τότε λοιπόν ήταν στην ίδια παραλία ένας άνδρας μαζί με την οικογένειά του, αμέσως αντιλήφθηκε την κατάσταση και χωρίς να κάνει δεύτερη σκέψη μπήκε μέσα για να βοηθήσει το ζευγάρι. Τους προσέγγισε, ήταν δύσκολες οι συνθήκες γιατί ήταν έντονο το κύμα, πρέπει να πω. Τους πήρε, τους οδήγησε με ασφάλεια έτσι πίσω στην παραλία, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη τραγωδία. Βλέπουμε τι γίνεται έτσι το τελευταίο διάστημα. Είπαμε, είναι το καλοκαίρι, φυσικά είπαμε να το απολαύσουμε. Όταν βλέπουμε εκείνη την κόκκινη σημαία διαροπάλου δεν μπαίνουμε μέσα. Ακούμε τους ναυαγοσώστες που ξέρουν, που γνωρίζουν και που βρίσκονται εκεί να μας βοηθήσουν. Δίνουν έτσι και σήμερα, και γι' αυτό σας τα λέω αυτά, βοριάδες έτσι για το νησί μας, οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε. Το μεταναστευτικό καλά πάει, τώρα η αλήθεια είναι, είχαμε και νέα καραβιά ανοιχτά της Γάβδου, είχαμε 34 μετανάστες μέσα από την επιχείρηση της δύναμης Frontex, όπως πάντα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν με ασφάλεια, βρέθηκαν 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, πήγαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί πήραν το δρόμο εδώ στην Αγιά. Συνελήφθηκε ένας 17χρονος, είναι υπήκοο Σουδάν, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους που ήταν μαζί στη βάρκα ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, φυσικά έναντι χρηματικής αμοιβής, και έγιναν τα δέοντα, δηλαδή σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς άλλων δαπών και έκθεση, και βέβαια χειρίζονται την προανάκριση και τη δημιουργούν, την διενεργούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Είπαμε ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει πρόβλημα, είπαμε ότι υπάρχουν θεματάκια, έτσι πάρα πολλά. Στο Ηράκλειο εξακολουθούν εκεί για τους αθανάτους να προβάλλουν εκεί τις αντιστάσεις. Λύση θα πρέπει να βρεθεί και εκεί και για το Ιράκ, για τους αθανάτους να προβάλλουν εκεί τις αντιστάσεις. Λύση θα πρέπει να βρεθεί και εκεί.

Στο πρώτο μέρος φιλοξενήσαμε τις δηλώσεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της κυρίας Βολουδάκη, σχετικά με το κτηματολόγιο και στο Ηράκλειο, στην Ανατολική Κρήτη. Είχαμε την σύσκεψη των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, διότι εκεί έχουμε θέματα για το νέο πλαίσιο εκεί για τους οικισμούς. Ήταν έντονος ο προβληματισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Εκεί σε εκείνη τη σύσκεψη αναδείχθηκε η ανάγκη για συντονισμένη αντίδραση απέναντι σε εκείνες τις ρυθμίσεις που χαρακτηρίζονται καθοριστικές για το μέλλον, έτσι, των τοπικών κοινωνιών. Ήταν πολλοί εκείνοι που παρευρέθηκαν και συζήτησαν αυτό το θέμα, το οποίο θεωρούν κρίσιμο.

Η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζει να σοκάρει. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ εντύπωση προκαλεί, αλγινή εντύπωση βέβαια, η αποκάλυψη ότι ο 43χρονος αμέσως μετά που έκανε ό,τι έκανε έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος στο σπίτι εκεί στο Βαρύπετρο και πήγε σε μια περιοχή, σε ένα κατάστημα μάλλον, καφενείο να το πω τώρα, της περιοχής και για περίπου μια μισή ώρα έπινε τις μπύρες του, ενώ η Σταυρούλα βρισκόταν νεκρή στο σπίτι, φημωμένη με χαρτοτενία και δεμένη χειροπόδαρα. Ο 43χρονος, υπάρχει και βίντεο από κάμερες, βγήκε από το σπίτι, μπήκε στο μπλε βάν του και κατευθύνθηκε εκεί σε εκείνο το κατάστημα που σας λέω, στο καφενείο, για να πιει τις μπύρες του. Απαντήσεις χρήζουν βέβαια και η τύχη των χρημάτων από ένα κίνητο που πούλησε η Σταυρούλα λίγες μέρες πριν τη δολοφονία τους. Μιλάμε για ένα σοβαρό ποσό, με το μισό από αυτό να το δικαιούται η μητέρα της που έχει και πρόβλημα υγείας. Είναι οι αποκαλύψεις, είναι τα στοιχεία εκείνα μέσω και του βιντεοληπτικού υλικού που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και προκαλούν έτσι εντύπωση σε μια υπόθεση, σε άλλη μια γυναικοκτονία που έλαβε χώρα εχθές τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, με την Σταυρούλα Λεβεντάκη να έχει μαρτυρικό θάνατο.

0: Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας. Πάμε και σε ένα θέμα που προκαλεί αντιδράσεις και δικαιολογημένα έτσι. Δημιουργούνται αυτές οι αντιδράσεις και από τους δήμους και από τους επαγγελματίες, και μιλώ για το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί άνοιξε, κλείσε τη μια, το μπαλάκι πάει και έρχεται από την άλλη. Εκεί κλήθηκαν λοιπόν με τους οι δήμαρχοι έτσι των περιοχών και βάλανε τα θέματα στο τραπέζι για να δούνε ποιος τελικά ευθύνεται με όλο αυτό που συμβαίνει και που έχει και συνέπειες. Κουβέντιασαν εκεί για το πώς θα περιοριστούν τα φαινόμενα κλεισίματος του φαραγγιού, γιατί ακούμε να βγαίνουν οι μετεωρολογικές προγνώσεις, να το πω έτσι, και να βγαίνουν μετά και οι αποφάσεις και τελικά να μην επαληθεύονται οι προγνώσεις, αλλά να δημιουργείται η ζημιά που δημιουργείται. Πολλές ήταν οι προτάσεις που πέσανε στο τραπέζι, από το να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε αυτά που λέει η ΕΜΗ για τις καιρικές συνθήκες στο φαραγγί να είναι ακριβείς, πώς θα πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο που είχε συμφωνηθεί το 2025 μεταξύ Αντιπεριφέρειας Χανίων, Δήμος Σφακίων, Πλατανιά και ΟΦΗΠΕΚΑ για τα όρια έτσι των καιρικών συνθήκων που επιβάλλουν το κλείσιμο του φαραγγιού, μέχρι το ότι μπορεί ο ΟΦΗΠΕΚΑ να διατηρήσει τη διαχείριση του φαραγγιού, αλλά οι αποφάσεις για το πότε θα κλείνει να παίρνονται από την πολιτική προστασία των Χανίων. Εκεί βρέθηκε ο προϊστάμενος, να το πω έτσι, της πολιτικής προστασίας, ο αντιπεριφερειάρχης μάλλον πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος.
1: Έγινε μια διευρυμένη σύσκεψη σήμερα εδώ στην αντιπεριφέρεια. Τέθηκαν όλα τα θέματα. Το βασικό θέμα για την λειτουργία του φαραγγιού είναι η στοχευμένες, κατά την άποψή μου, καιρικές προβλέψεις. Το φαράγγι λειτουργεί υποδειγματικά. Έχω πει κάτι επανάληψη ότι λειτουργεί ασφαλέστατα. Θεωρώ ότι είναι από τα ασφαλέστερα φαράγγια, όχι της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Οπότε αυτό που εγώ πρότεινα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όλοι εκεί είναι να έχουμε μια πιο στοχευμένη τοπική πρόβλεψη για το φαράγγι της Αμαριάς. Οι ενστάσεις των ανθρώπων που ήρθαν από την Αγία Ρουμέλη και τον Ομαλό, που ουσιαστικά έχουν βάση, είναι ότι οι δύο αστοχίες που είχαμε πρόσφατα και έκλεισε το φαράγγι, έκλεισε άσκοπα. Για μας ως πολιτική προστασία, τα θέματα ασφαλείας δεν σηκώνουν καμία έκπτωση. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να έχουμε και αστοχίες. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχουμε σωστές προβλέψεις.
2: Θα ζητήσετε κάποια αλλαγή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε σχέση με τα μοντέλα, τα προγνωστικά, σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί στο φαράγγι, γιατί μέχρι σήμερα φαίνεται ότι πέφτει έξω. Θα αναζητήσετε κάποιον άλλον μετεωρολόγο τοπικά, όπως προτάθηκε στη σύσκεψη?
1: Και αυτό θα ζητηθεί, και αν χρειαστεί να ενισχυθεί το φαράγγι με μετεωρολογικούς σταθμούς περαιτέρω, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και θα το κάνουμε.
3: Δηλαδή να εξακολουθήσει ο ΟΦΗΠΕΚΑ να παίρνει την απόφαση, κύριε Τσαπάκο, γιατί εκείνο είπε ότι παρανομεί με το να παίρνει την απόφαση, γιατί η αντιπεριφέρεια, γιατί εσείς που είστε οι αρμόδιοι της πολιτικής προστασίας δεν παίρνετε την απόφαση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις. Από εκεί και πέρα, το φαράγγι, ξαναλέω και το υπερτονίζω, δουλεύει υποδειγματικά. Είναι στελεχωμένο σωστά, έχει γιατρούς από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Έχει όλα αυτά, όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να μπει κάποιος με την ασφάλεια που μπορεί να παρέχει ένας τέτοιος δρυμός.
4: Κύριε Τσαπάκο, τελικά όμως ποιος έκλεισε το φαράγγι, ο ΟΦΗΠΕΚΑ ή η αντιπεριφέρεια?
1: Ουσιαστικά η απόφαση υπάρχει από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, υπόθηκε μέσα για το πώς έγινε η διαδικασία όλη. Το ζητούμενο δεν είναι για να πετάει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο και να λέμε ποιος έχει την ευθύνη. Το ζητούμενο, θεωρώ, και ο στόχος, η στόχευση είναι κοινή από όλους μας. Σωστή λειτουργία, ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού και το φαράγγι να λειτουργεί κάτω από σωστές προϋποθέσεις.
0: Έλα όμως που το φαράγγι δεν λειτουργεί, δεν είναι σωστές οι προϋποθέσεις και σε αυτή τη μείωση επισκεψιμότητας στο Φαράγγι αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο κ. Γιάννης Μαλανδράκης, λέγοντας ότι το θέμα δεν είναι το κατά πόσο το Φαράγγι κλείνει για λόγους ασφαλείας, αλλά πόσο τα όρια αυτά ισχύουν, είτε αφορά τις ρηπές ανέμου που είπαμε πριν, είτε το ύψος της βροχής με τα αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα.
5: Λοιπόν, όπως είδατε, άλλη μια σύσκεψη για το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου καταρχήν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να δούμε και κεντρικά θέματα. Μείωση επισκεψιμότητας του Φαραγγιού, κάπου 400.000, τώρα έχουμε 150.000. Παρότι έχουμε θεωρητικά αύξηση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ορθή λειτουργία του Φαραγγιού, δηλαδή υπάρχει γιατρός, παλιά δεν υπήρχε γιατρός, υπάρχει προσωπικό έγκαιρα και δεν χρειάζεται ο Δήμος Πλατανιά και ο Δήμος Φακίων να τρέχουν να καλύπτουν τα κενά της παλιάς διεύθυνσης δασών. Είναι κάποια λοιπόν σημεία τα οποία έπρεπε να αξιολογηθούν. Το μείζον θέμα λοιπόν της συνάντησης για άλλη μια φορά ποιο ήτανε, κατά πόσο το Φαράγγι κλείνει, σχηματικά λέω τη φράση κλείνει, για λόγους έκτακτους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των επισκεπτών. Ποια είναι τα όρια αυτά, ήταν το ένα αντικείμενο ζήτησης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη όμως το κυρίαρχο ήτανε κατά πόσον τα όρια αυτά στην πραγματικότητα ισχύουν κατά τη λήψη της απόφασης. Δηλαδή αν τα όρια αυτά που έχουν μπει πραγματικά έχουν υπερβεί στο πεδίο, δηλαδή μέσα στο Φαράγγι, οι ρηπές του ανέμου, το ύψος της βροχής, το θέμα σε ό,τι αφορά τις καταπτώσεις κλπ. Νομίζω ότι εδώ βγήκε ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει άμεσα να ληφθεί μια απόφαση. Όσο ισχύουν τα συγκεκριμένα όρια της ΚΙΑ, όπως έχουν διαμορφωθεί, τα οποία λένε μάλιστα ότι θα πρέπει σε 2 από τα 3 σημεία που γίνονται οι μετρήσεις να είναι πέραν των ορίων για να κλείσει το Φαράγγι. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί ο βαθμός των αριθμού των μετεωρολογικών που υπάρχουν μέσα στο Φαράγγι. Υπήρξε μια πρόταση να μπουν σε ακόμα 2 περιοχές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν πολύ καλύτερα στην εκτίμηση των μετεωρολογικών δεδομένων για το μικροκλίμα του Φαραγγιού, έτσι ώστε να απομειώσουμε, αν είναι δυνατόν, και να εξαφανίσουμε τις αστοχίες. Δηλαδή να κλείνει το Φαράγγι χωρίς λόγο, να το πω απλά. Αυτό είναι εγκληματικό και η τοπική οικονομία και, αν θέλετε, πλήττει και το Φαράγγι σαν προορισμό κυρίως. Και το δεύτερο είναι ότι να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει του οποίου αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος πρέπει να πω και ο Δήμαρχος Φακίων, ο κύριος Γιάννης Ζερβός, από πρώτο χέρι βέβαια ξέρει και ακούει και τα παράπονα εκεί των επαγγελματιών της περιοχής. Πρέπει να γίνει κάτι και η χαρακτηριστική του κουβέντα είναι, λένε ότι βρέχει και ο κόσμος λιάζεται από κάτω. Είναι λάθος το μοντέλο.
6: Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας του Φαραγγιού έχει συμφωνηθεί στην έδρα του ΦΠΚΑ στις 3 Μαΐου του 25. Το πρόβλημα που παρατηρείται και γι' αυτό μας οδήγησε σήμερα στη σημερινή σύσκεψη είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, όπου παρατηρείται το Φαράγγι να κλείνει χωρίς να επιβεβαιώνονται τα μοντέλα της ΕΜΗ, όπου ξεπερνούν με βάση τις προγνώσεις τις τιμές για το κλείσιμο του Φαραγγιού. Με βάση που καταλήξαμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν περισσότεροι μετρολογικοί σταθμοί μέσα στο Φαράγγι, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα παίρνουμε τοπικά μοντέλα έγκυρα και έγκαιρα για να μην έχουμε αυτές τις αστοχίες που είχαμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του Φαραγγιού, η Περιφέρεια και οι 2 Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη, το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε τώρα, σήμερα, χθες, είναι πώς θα θεραπευθούν οι αστοχίες στα μοντέλα της ΕΜΗ όπου
3: πόσο
6: οδηγούν.
3: Πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό, Δημαρχία, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει?
6: Θα υπάρξουν επικοινωνίες με υπηρεσιακούς παράγοντες, θα υπάρξουν δικές μας παρεμβάσεις, θεωρώ και οι πολιτικές παρεμβάσεις. να δούμε με ποιο μοντέλο θα είμαστε πιο αξιόπιστοι για να μην υπάρχουν αυτές οι αστοχίες που μας
7: οδηγούν. Κάτι και φάνηκαν να μην είναι ευχαριστημένοι από τους τοπικούς φορείς, από τον τρόπο που διαχειρίζεται το σύστημα, και οι δύο δήμοι και η περιφέρεια ήταν ξεκάθαρα.
6: Το αντιληφθήκαμε και το γνωρίζουμε. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα βασίζονται στην λειτουργία του Φαραγγιού, γιατί το Φαράγγι δεν στηρίζει μόνο την τοπική κοινωνία της Αγίας Ρουμέλης. Το Φαράγγι στηρίζει όλη την κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης ευρύτερα, διότι όπως υπόθηκε έρχονται άνθρωποι από όλες τις περιοχές Κρήτης, γιατί το έχουν επιλέξει μέσα στην ημερήσια κρουαζιέρα τους, στην ημερήσια εκδρομή τους. Οπότε αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα βελτιώσουμε τις λειτουργικές συνθήκες του Φαραγγιού, να μην έχουμε αυτές τις αστοχίες, γιατί εκεί καταλήγουμε, οι οποίες οδηγούν σε κλεισίματα τα οποία δεν είναι λόγοι που θα έπρεπε να μας οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι βέλτιστες διαδικασίες για να μην συνεχιστούν αυτές οι αστοχίες.
0: Και κουβέντιαζαν, θέλω να σας πω, 2-3 ώρες εκεί. Πού κατέληξαν τώρα? Μάλλον δεν κατέληξαν πουθενά. Το βασικό ζητούμενο που τα ακούσατε από τους δημάρχους είναι να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετεωρολογικών προγνώσεων. Λύση δεν δόθηκε έτσι σε αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αναγνώρισαν ότι πρόβλημα υπάρχει. Ένας από εκείνους που βιώνει και το πρόβλημα είναι και ο κύριος Γιάννης Τζατζημάκης, που είναι και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης.
8: Δεν θα το λέω ότι φεύγουμε ικανοποιημένοι, κάτι χειροπιαστό δεν πήραμε. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι με καλοκαιρία. Ο κόσμος ξαγριώνεται όταν κλείνει με καλοκαιρίες. Αυτό εκεί μας ξαγριώνει. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι με καλοκαιρία.
3: Τώρα ακούσαμε ότι ζητούν περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς.
8: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το Φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς. Παλιά η Διεύθυνση Δασών, από ό,τι ξέρω, εκμεταλλευόταν σε εισαγωγικά και την 115. Έχει τα συστήματα 115. Αυτό.
2: Και βλέπετε τόσα χρόνια πώς λειτουργεί ο Τυπικός Δήμος Σαμαριάς. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει και ο φορέας και ο τρόπος γενικότερα διαχείρισης του Παραδείγματος Σαμαριάς?
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αλλά άμα δεν κατεβούν από την Αθήνα να μας δουν από κοντά να μιλήσουμε, τώρα από εκεί πάνω τι να λέμε? Τον κύριο Τριάννη ακόμα δεν τον γνωρίζω από κοντά. Αλλά πάμε στο διατάφτα. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
7: Εσείς που ξέρετε το Φαράγγι, οι τρεις σταθμοί που υπάρχουν, γιατί πέφτουν έξω?
8: Τι να σας πω. Ας αυτό πρέπει να απαντήσω ο διευθυντής της ΕΜΗΣ. Πάντως, το δελτίο στις 14 και στις 18 του μήνα που έπεσε, δεν έπεσε έξω το δελτίο, ήταν μια χαρά. Το αξιολογήσαν λάθος από εκεί πάνω, από τη μονάδα του ΦΠΚ. Εμένα αυτό μου το είπαν, μας το διευκρινίζει από το λιμενικό σώμα και το Ιανεδί, που ξέρουν, είναι η δουλειά τους. Το δελτίο ήταν μια χαρά και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα και το κλείσανε έτσι. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι χωρίς λόγο. Άμα υπάρχει λόγος, είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε.
0: Και μιλάμε βέβαια για το μόνο επιτηρούμενο Φαράγγι στο νομό μας, γιατί όπως ακούσατε και από τους δημάρχους, μέσα υπάρχει και δασαρχείο και πυροσβεστική και υπηρεσίες που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να παρέμβουν, να λυθεί το όποιο πρόβλημα. Έχουμε όμως το πρόβλημα με τις αστοχίες και τις προβλέψεις, όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καλογερής, που είπε κιόλας ότι έχει γίνει και μια συμφωνία, ένα μνημόνιο με τους δήμους και τον ΟΦΕΚΕ, που όλα αυτά ορίζονται εκεί μέσα.
9: Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το Φαράγγι βάσει μια σκία την οποία έχει προσβάλει η περιφέρεια Κρήτης, βέβαια, διότι μιλάμε για πολιτική προστασία, αλλά δεν έχουμε την υποδομή για πολιτική προστασία σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να προστατεύουμε τον κόσμο που είναι στα 30 φαράκια. Δεν ξέρω πώς θα επισκέψουμε φαράκια έχει Κρήτη αυτή τη στιγμή, για να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναδείχθηκε το πρόβλημα και καλό ήταν που το ακούσαν και κάτι και εδώ, ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ένα. Δεν ακούστηκαν παράπονα όσον αφορά τη διαχείριση του Φαραγγιού από τον ΦΠΚ. Ακόμα και το δασαρχείο, το οποίο είχε την προηγούμενη εμπειρία, δεν έχει κάτι να προσάψει. Θεωρείται ότι σε γενικές γραμμές καλώς διαχειρίζεται το Φαραγγιού. Ανοίγει κεντρικά έγκαιρα, γίνονται τα έργα όπως πρέπει να γίνονται. Και σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να, για έκτακτα περιστατικά να γίνει κάποιο σχέδιο, να εφαρμοστεί σχέδιο εκένωσης, ο ΦΠΚ μαζί με το. Και το αρχείο βέβαια, αλλά κυρίως την πυροσβεστική και τη βοήθεια όλων μας, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι οι προβλέψεις μέσα από, προβλέπονται από τη Γεία, οι μετεωρολογικές προβλέψεις, βάσει των οποίων το φαράγγι πρέπει να κλείνει, εμφανίζονται μεγάλη αστοχία. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσεγγίσουν το μικροκλίμα της περιοχής και τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Με αποτέλεσμα, καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι πολύ έντονα, αυτό είναι πιο σπάνιο βέβαια, να μην προβλέπονται, να μπαίνει ο κόσμος στο φαράγγι, όπως έγινε πρόσφατα, όπου η πρόβλεψη ήταν για 2 χιλιοστά νερό και έριξε 47. Αυτή είναι μια περίπτωση. Και η πιο συνηθισμένη είναι να προβλέπει δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται. Νερό, αέρας, θερμοκρασίες κλπ. Με αποτέλεσμα εντελώς τα δικαιολόγητα να στερείται η δυνατότητα από τον κόσμο να διασύρει στο φαράγγι. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη και ένα από τους λόγους που επιλέγουν το νησί μας είναι και η Σαμαριά για πολλούς από αυτούς, γιατί είναι ένα πολύ προβεβλημένο μέρος, είναι απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Το γνωρίζουμε όλοι, έχουν, μέχρι και από την Λατινική Αμερική έχουν επισκέπτες.
3: Σκέφτεστε να αλλάξετε τα όρια, κύριε Καλογερή?
9: Η μία λύση είναι να αλλάξουμε τα όρια, αλλά δεν είναι πανάκι αυτό. Γιατί σας είπα, πρέπει να είμαστε καταρχήν. Εγώ νομίζω να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα δεν προειδοποιούν, γι' αυτό λέγονται και έκτακτα. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι οι προβλέψεις θα τα πιάσουν όλα αυτά, όπως δεν τα έχουν πιάσει και προηγουμένως. Και έχουμε και θεομηνίες στην Ελλάδα, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και το είδαμε. Όμως από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην Γεία να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό. Να βοηθήσουμε σαν περιφέρεια. Αυτό το σημαντικότερο από όλα. Αν οι προβλέψεις είναι όπως πρέπει να είναι, να δούμε και τα όρια, πιθανόν να χρειάζεται μια τροποποίηση, χρειάζεται τροποποίηση, νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τον προορισμό.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, μια τελευταία είδηση, παράληψη που δεν την έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι η παγκρίτια κινητοποίηση που έχουν σήμερα οι συνταξιούχοι. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Ένωση Συνταξιούχων Ικανομηχανίων για να ενημερώσει ότι συμμετέχει στην παγκρίτια, γιατί η παγκρίτια είναι η συγκέντρωση που διοργανώνουν τα σωματεία των συνταξιουχικών οργανώσεων. Σήμερα λοιπόν, σε μία ώρα από τώρα, το ραντεβού είναι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Καλεί όλους να δώσουν το δυναμικό παρόν, να απαιτήσουν λύσεις στα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας που έχουν. Διεκδικούν αυξήσεις, προστασία από την ακρίβεια και άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Και η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Παράρτημα Χανίων καλεί και συμμετέχει στο σημερινό έτσι συλλαλητήριο. Εκείνοι ζητούν άμεση επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις στις συντάξεις τουλάχιστον 30%, ίση σύνταξη για τα ίδια χρόνια στο χώρο εργασίας. Ζητούν κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Σήμερα λοιπόν όλοι δίνουν το ραντεβού στις 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και ξαναλέω ότι είναι στο πλαίσιο παγκρίτιας κινητοποίηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων έτσι του νησιού μας. Κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Βάιος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Θα μείνετε εδώ. Ο Περικλής Κουκλάκης αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας σε παγκρίτιο επίπεδο για την επόμενη μία ώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε παγκρίτια μετάδοση και η σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, ακούτε τους Ερτζιανούς και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Εδώ αυτό το πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, η τελευταία Δευτέρα για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σε πολύ καλό κλίμα και από καιρικής άποψης, αλλά και γενικά από θέμα διάθεσης. Την έχουμε, την προσδοκάμε να την έχουμε και να τη διατηρήσουμε και να πάμε έτσι λίγο πιο μαλακά, πιο χαλαρά, πιο όμορφα, όσο γίνεται, όσο μας αφήνουν οι συνθήκες και οι διεθνείς και οι εγχώριες και οι τοπικές. Να πάμε όμως έτσι μαλακά σε ένα όσο γίνεται περισσότερο ξένια στο καλοκαίρι. Να τα απολαύσουμε όσο μπορούμε. Όπου μπορούμε και όπως γίνεται. Ο καθένας με τις ανάγκες από τη μία τις δικές του αλλά και με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στα ηχητικά και μεταδίδουν το σήμα μας καμπάνα στα ανατολικά της Κρήτης. Και βέβαια η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα εκεί στους αγαπητούς συναδέλφους της ΕΡΤ Ηρακλείου. Την καλημέρα μας. Είναι αυτή η εβδομάδα την οποία λέω εγώ μεταβατική. Για πολλούς λόγους. Γιατί ναι, μεν τα σχολεία έχουν κλείσει κάνα 10ήμερο, 15ήμερο τώρα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα ότι είμαστε στο καλοκαίρι, στην καρδιά, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Είναι μεταβατική όμως, διότι από τη μία οι έχοντες υποχρεώσεις γονικές και μη πρέπει να τις ρυθμίσουν λίγο με τα παιδιά, και από την άλλη κάποιοι αρχίζουν ήδη να αποχωρούν προς διακοπές. Οι πρώιμοι. Οι πρώιμες διακοπές.

Και γιατί όχι, οι συνθήκες είναι ευνοϊκότατες. Τουλάχιστον από καιρικής άποψης δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα συνολικά, σε σχέση με τα όσα βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, με καύσωνες διαρκείας και με κατάσταση οριακή σε πολλά σημεία της γεραιάς Υπήρου, τουλάχιστον στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλά καιρικά επίπεδα και από άποψη θερμοκρασίας και από άποψη συνθήκων, με την ξηρασία, με την υγρασία, όλα αυτά τα ζητήματα. Ακόμα είμαστε, κρατάμε πολύ καλά σε πολύ ειδηλιακό τοπίο. Αν αναλογιστεί κανείς και με τα προγνωστικά που βλέπω εδώ, θα πάμε πολύ μαλακά και στο τελείωμα του Ιούνιου, σήμερα και αύριο, αλλά και οι πρώτες μέρες του Ιούλη, ναι μεν το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, τσιμπάει ο υδράργυρος, ανεβάζουμε στροφές, αλλά εντάξει, καλοκαίρι, δεν είναι κάτι ακραίο να πεις ότι έχουμε ζητήματα τρομερά. Για σήμερα η ανώτατη θερμοκρασία προβλέπεται γύρω στους 28-29 βαθμούς στα βόρεια παράλια, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στα νότια, από Παλιόχωρα μέχρι και Ιεράπετρα, ανάλογα την περιοχή, μπορεί και λίγο παραπάνω, και στις ενδοχώρες λίγο ίσως λίγο πιο τσιμπημένα η αίσθηση της θερμοκρασίας, αλλά γενικότερα ο βόρειος άνεμος που διατηρείται και σήμερα κρατάει έτσι χαμηλά την μπάλα την καιρική. Από αύριο ξεκινάνε να αλλάζουν οι άνεμοι, γίνονται δυτικοί που ναι μεν πάλι παραμένουν δροσεροί, αλλά φέρνουν από Τετάρτη με την 1η του Ιούλη και έπειτα μία αίσθηση θερμοκρασίας κοντά στο 33-34, ίσως και 35 σε κάποιες περιοχές, ειδικά ξαναλέω προς την ενδοχώρα και στα νότια, και θα έχουμε ένα αρκετά θερμό Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνουν τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Θα το δούμε, θα είμαστε εδώ να τα αναλύουμε. Πάντως ξαναλέω, σε σχέση με τα καμπανάκια και τους συναγερμούς στην υπόλοιπη Ευρώπη που έχουν κύμα καύσωνα διαρκείας πραγματικά πολύ σοβαρό και με πολύ με δύσκολες προεκτάσεις, εδώ πέρα διάβαζα προχθές ότι στο Βέλγιο, ας πούμε, εκεί που είναι και η έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλο το διαχειριστικό, το γραφειοκρατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκεί ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος. Είχαν πρόβλημα μέχρι και τα air condition. Καταρρεύσαν τα συστήματα από τον αλλεπάλληλο καύσωνα, από τις αλλεπάλληλες υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρουν τι να κάνουν κι αυτοί. Σου λέει, εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε το κρύο, όχι τη ζέστη. Και είναι δύσκολο. Και δεν ξέρουν και να το διαχειριστούν. Είναι αλλιώς να είσαι εκεί πέρα στην καθημερινότητά σου, αλλιώς να σου προκύπτει καύσωνας κάπου που είσαι διακοπές. Αλλιώς το χειρίζεσαι, προφανώς. Τέλος πάντων, σε άλλα νέα, 29 του μήνα σήμερα και είναι σήμερα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά, είναι πάρα πολλοί εορτάζοντες και οι εορτάζωσες, πετρούλες, πετρίνες, παυλίνες φυσικά, εκτός τους Πέτρους και Παύλους και αναλυτικά και όλα τα παράγωγα και ομόριζα αυτών. Μια μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά σε όσους έχετε έτσι κοντινούς και βέβαια και την τιμητική σας όσοι έχετε με γενέθλια ή άλλες γιορτές και επετείους, να την απολαύσετε και τη σημερινή ημέρα όσο μπορείτε, όπως γίνεται.

Παγκόσμια ημέρα να έχει καταγραφεί στις 29 Ιουνίου τουλάχιστον κάποια πολύ γνωστή δεν βλέπω, δεν γνωρίζω. Βλέποντας όμως έτσι λίγο το ημερολόγιο με το τι συνέβη σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια και έπειτα, βλέπω, γιατί μια και είμαστε και εμείς τώρα σε αυτή την περίοδο σε αριθμούς Μουντιάλ, ότι το 1986 σαν σήμερα η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, κερδίζοντας το τελικό με τη Γερμανία με 3-1. Έχει κοπεί τώρα εδώ πέρα, συγγνώμη για τους φίλους του ποδοσφαίρου, αν κάποιος γνωρίζει να μας το στείλει, το τι συνέβη το 86, 40 χρόνια σαν σήμερα. Ναι. Ενώ το 2002 σαν σήμερα τσιλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά, αποτυχημένη έκρηξη διότι εξεράγει στα χέρια του η βόμβα, ο Σάββας Ξηρός. Ήταν η αφετηρία η σημερινή ημερομηνία, το σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 2002, ώστε να εξαρθρωθεί η τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη. Και το λέω γιατί είναι και των ημερών θέμα, και με την αποφυλάκηση και την επανασύλληψη Γιωτόπουλου, αλλά και τα όσα έχουμε δει και με τα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει στη δημοσιότητα και λίγο έτσι επιχειρούν να κάνουν μια ανασκόπηση στο τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια τα περίεργα, αλλά και το πώς συνδέεται το τότε με το τώρα συνολικά στην κοινωνία. Νομίζω ότι και αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και παράλληλα έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα την επικαιρότητα.

0: Και πάμε να κάνουμε και αυτή την πρώτη ραδιογέφυρα, να συνδεθούμε με το Ηράκλειο. Στα δικαστήρια της πόλης είναι η συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Περικλή. Καλή εβδομάδα. Εδώ στα δικαστήρια είμαστε, γιατί είναι η μέρα που συνεχίζεται η δίκη για την κακοποίηση και το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Έχουμε περάσει πολλές μέρες μέσα σε αυτή τη δικαστική αίθουσα και έχουμε ακούσει φρικτά πράγματα για το πώς κατέληξε αυτό το παιδάκι. Την περασμένη Παρασκευή θυμίζω ότι απολογήθηκε η μητέρα και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Συνοπτικά θα θυμίσω...
0: Ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι σου κατηγορούμενος ο βιολογικός πατέρας, έτσι, αν δεν κάνω...
1: Είναι σου κατηγορούμενος.
0: Για την ανθρωποκτονία.
1: Όχι για ανθρωποκτονία, είναι για, για κακοποίηση.
0: Σωστά.
1: Ναι, για κακοποίηση του παιδιού πριν έρθει αυτό στην Κρήτη. Δεν το παραδέχτηκε φυσικά ότι ποτέ χτύπησε το παιδί, όπως και είπε ότι ποτέ δεν είχε δει και τη μητέρα του να χτυπάει το παιδί.
0: Ναι.
1: Τώρα, της επιρρύπτει δηλαδή ευθύνες, αλλά λέει ότι ποτέ δεν είδε να τη χτυπάει. Τώρα, ως προς την ίδια τη μητέρα, είπε ότι ποτέ δεν κακοποίησε το παιδί της, ποτέ δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Είπε ότι περιέγραψε μια κατάσταση εγκλωβισμού και παγίδευσης από τον 44χρονο, δηλαδή δεν την άφηνε ούτε να πάει το παιδί ποτέ στο γιατρό, λέγοντας συγκεκριμένα μην το πας, θα μπλέξουμε, ούτε την άφηνε ποτέ να επικοινωνήσει με τη μητέρα της στην Αθήνα, της έλεγε ότι αν επικοινωνήσεις θα σε βάλουν εκεί μέσα στα σκουπίδια. Τέτοια πράγματα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ότι υφίστατο τέτοιες πιέσεις και εκβιασμούς. Είπε ότι τον είχε δει δύο φορές να χτυπάει το μικρό Άγγελο και εκείνη την επίμαχη μέρα, του Γενάρη του 25, είχε βγει για να φέρει καφέ και όταν γύρισε βρήκε το παιδί της ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα πάνω στον καναπέ και εκείνος της είπε ότι είχε χτυπήσει πάνω στο τραπεζάκι.
0: Κάτι το οποίο βέβαια και νωρίτερα το υπενθυμίζουμε, το είχαμε πει και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ότι ενώπιον της ακροματικής διαδικασίας και η γιατρός που παρέλαβε ουσιαστικά.
1: Ναι. Καταμετρήθηκαν 32 τραύματα, νεότερα και παλιότερα, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, στο κορμάκι του Άγγελου. Είναι πραγματικά το παιδί μεταφέρθηκε γεμάτο χτυπήματα, μόλοπες, εκχυμώσεις, καψίματα και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φυσικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είδαν και αξιολόγησαν όπως έπρεπε την κατάστασή του. Θέλω να σου πω ότι κατέθεσαν και ψυχολόγοι και αυτοί ήταν μάρτυρες της περάσεις της 27χρονης μητέρας, οι οποίοι όλοι κατέθεσαν ότι έχει χαμηλό δίκτυα IQ, χαμηλή αντιληπτική ικανότητα και ότι δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στην απολογία της την περασμένη Παρασκευή ακούστηκε σε καλή νοητική κατάσταση, δηλαδή δεν άκουσε κανείς κάτι που να πει ότι αυτή η κοπέλα...
0: Μαρτυρά ότι δεν αντιλαμβανόταν το...
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νοητική κατάσταση, δηλαδή δεν άκουσε κανείς κάτι που να πει ότι αυτή η κοπέλα...
0: Μαρτυρά ότι δεν αντιλαμβανόταν το...
1: Ναι,

0: αντιληφθεί το παραμικρό, μάλλον τώρα προβληματίζει και κοινωνικά, θέλω να πω. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι το...
1: Και οι κοινωνικές υπηρεσίες τι ήξεραν και πώς συνέβαλαν σε αυτό και ο περίγυρος, η γειτονιά, η κοινότητα δηλαδή, σε ένα μικρό, σε μια περιοχή τέλος πάντων που είναι γειτονιά ακόμα, έτσι, εδώ στο Ηράκλειο, στα Δειλινά, σε έσω Δειλινά που ζούσε το παιδί, δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, ακραία φτώχεια υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν τεράστιοι καυγάδες γιατί, για παράδειγμα, δεν είχαν να πάρουν πάνες στο παιδί. Οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε το παιδί με τις πάνες που ήρθε από την Αθήνα και ποτέ δεν είχαν λεφτά να πάρουν νέες πάνες. Και ο καυγάς ήταν πάντα πάνω στο θέμα αυτό, ότι το παιδί έκανε την ανάγκη του πάνω του και δεν είχαν πάνες να του βάλουν. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις.
0: Ναι, αδιανόητο.
1: Αδιανόητα πράγματα, που δεν ξέρουμε το ένα έφερε το άλλο και τελικά καταλήξαμε εδώ. Λοιπόν, ο 44χρονος δεν έχει ως τώρα εμφανιστεί στη διαδικασία εδώ και τις 4 τελευταίες συνεδριάσεις γιατί έχει επικαλυφθεί ιατρικούς λόγους. Σήμερα δεν τον είδαμε το πρωί, όμως μας είπε ο δικηγόρος ότι έρχεται. Οπότε θα απολογηθεί εκείνος. Ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, η πρόεδρος ήθελε να απολογηθούν και οι 3 κατηγορούμενοι μαζί για να υπάρχει ενιαία αντίληψη του τι λένε. Δεν κατέστη δυνατό, οπότε περιμένουμε σήμερα το 44χρονο και στη συνέχεια θα έχουμε με την πρόταση του εισαγγελέα και τις αγορές των συνηγόρων για να δούμε πότε θα βγει και η απόφαση.
0: Θα το καταλήξει όλο αυτό το δραματικό, πραγματικά δεν υπάρχει. Και μόνο που εξιστορεί μια υπόθεση ενώπιον κοινού, μια τέτοιου είδους υπόθεση, και μόνο που εξιστορείται έτσι, είναι, δεν ξέρω πραγματικά πώς το αντέχετε κι εσείς, και μόνο που το αναφέρουμε εμείς συχνά τώρα αναγκαστικά λόγω της επικαιρότητας και πώς...
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι πραγματικά, θέλω να το πω κι εγώ, μπήκε στις καρδιές όλων των ανθρώπων εδώ. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα σύλλογος, πρέπει να σου πω, που έγινε για το παιδί αυτό. Είναι αυτός ο σύλλογος που του έκανε και όλες τις τελετές. Τα μνημόσυνα και τα λοιπά. Έβαλε τεράστιες φωτογραφίες του παιδιού στους κόμβους του Ηρακλείου, στους εξόδους, στις εθνικές οδούς. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο πολύ βαθιά σόκαρε. Το λέμε συνήθως και είναι και λίγο κλισέ ότι έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως πραγματικά δεν ξέρω τι λόγια να βρω να το εκφράσω καλύτερα. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ γύρω μας θέλαν αυτό το παιδί να το έχουν παιδί τους.
0: Δυστυχώς όμως, όσο σκληρό και να ακούγεται, έγινε όλο αυτό όταν ήταν ήδη πολύ πολύ πολύ αργά. Πολύ αργά, και εκεί λίγο μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε το πώς κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά το τι γίνεται στο δίπλα μας. Έχουμε αποξενωθεί τελείως, ναι μεν το λέμε, είναι και αυτό ένα τα κλισέ, αλλά σε αυτές τις υποθέσεις λίγο πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη γρήγορση, δεν ξέρω και εγώ πώς να το...
1: Αλήθεια είναι αυτό και ας ενοχλούμε και τις αρχές, γιατί καμιά φορά λέμε θα φωνάξουμε την αστυνομία και δεν θα είναι και τίποτα σπουδαίο, αλλά δίπλα μας συντελείται κάτι τρομερό, ένα έγκλημα, μια γυναικοκτονία.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, και όπως και σε άλλες περιπτώσεις, πολύ σωστά το κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και να είχαμε μια καλύτερη κατάληξη. Έστω το παιδί να ήταν ζωντανό, ακόμα και τραυματισμένο ψυχικά και σωματικά, θα μπορούσε να ήταν ζωντανό. Αυτό είναι το μεγάλο που μπαίνει σαν. Γιατί είναι αυτό, αυτή η απάντηση. Τέλος πάντων, ναι, δύσκολη υπόθεση.
1: Λοιπόν, δύσκολη, ναι.
0: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ στο ρεπορτάζ.
1: Κρατών λίγο μαύρη.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον να βγει κάτι, να μην υπάρξει άλλο ανάλογο περιστατικό. Κάπως να οδηγηθούμε και σαν κοινωνία σε καλύτερα αντανακλαστικά, δεν ξέρω. Πού τελειώνει το όριο του παρεμβαίνω κάπου σε ένα κλειστό σπίτι και πού έχω ενσυναίσθηση για το τι γίνεται και λίγο καλύτερη επαγρύπνηση, αλλά πρέπει να το δούμε και να μας προβληματίσει έστω αυτός ο θάνατος στο να γίνουμε καλύτεροι σαν κοινωνία πια. Αυτά, Φανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κουράγιο εκεί πέρα τώρα. Και πάμε εμείς σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και είχαμε σε άλλα νέα τώρα και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είχαμε μία ακόμα ταλαιπωρία πολύ μεγάλη χθες το πρωί στο ύψος του ΒΟΑΚ. Το πρωί της Κυριακής στιγματίστηκε εδώ στα Χανιά, έτσι, στην περιοχή μεταξύ του κόμβου Μουρνιών και του κόμβου Σούδας. Εκεί όπου απροειδοποίητα για ακόμα μία φορά έκλεισε ο δρόμος. Σταμάτησε η κυκλοφορία στο ρεύμα που πηγαίνει προς τη Σούδα, από τις Μουρνιές προς τη Σούδα. Είχαμε για τουλάχιστον 20 λεπτά, πάνω από 20 λεπτά, σχεδόν μισή ώρα ψηλά χαμηλά, την ακινητοποίηση των οχημάτων, των δεκάδων οχημάτων, των λεωφορείων, των τουριστικών αυτοκινήτων, είτε ταξί είτε βαν, και βέβαια των πολλών υπολείπων απλών συμβατικών ιοταχή, είτε νοικιαστικών είτε μη. Όταν, για λόγους που θα εξηγηθούν από τις αρχές, από τους υπεύθυνους του έργου, που γίνεται εκεί για πολύ καιρό, δηλαδή πάνω από 6 μήνες έχουν ξεκινήσει τα έργα στο κομμάτι του Βαβακόπουλου. Εκεί λοιπόν απορριδοποιείται τελείως το πρωί της Κυριακής, σταμάτησε η κυκλοφορία διότι γίνεται αλλαγή στο ρεύμα, άρχισαν να ξυλώνουν δηλαδή το διάζωμα, το μεσαίο, το στιθέο, ουσιαστικά για να αλλάξουν την κατεύθυνση, διότι έχει τελειώσει το δεξί τμήμα των εργασιών και εκεί χρειάστηκε να μπουν φορτηγά και γερανοί για να σηκώσουν τα στιθέα, για να γίνει δηλαδή η εκτροπή από τη δεξιά πλευρά και να αρχίσουν τα έργα από την αριστερή. Εν πάση περιπτώσει, τεχνικό είναι το ζήτημα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τον απλό κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς να υπάρχει κανείς που να έχει ενημερωθεί, από ό,τι φαίνεται οι μόνοι που ενημερώθηκαν ήταν κατόπιν εορτής, πρέπει πως έγινε αυτό, ήταν οι χάρτες της Google, το Google Maps δηλαδή, που αν μπεις και βάλεις το GPS σου δείχνει ότι σε αυτό το σημείο για κάποιο λόγο γίνονται εργασίες ή έχει κλείσει ο δρόμος. Αυτό φάνηκε ότι έχει γίνει, πιθανότητα κάποιος το έκανε, δηλαδή όταν είδαν ότι ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα εκεί και σταμάτησε η κυκλοφορία, μάλλον κάποιος το δήλωσε στην Google, αλλά μόνο η Google ενημερώθηκε. Ούτε η αστυνομία, ούτε η τροχέα, ούτε καν οι τοπικές αρχές. Ο αντιπεριφερειάρχης που μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων είπε ότι ούτε ο ίδιος είχε ενημερωθεί για διακοπή της κυκλοφορίας, όπως όφιλε να κάνει η εργολαβική εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία που κάνει τις εργασίες εκεί, με αποτέλεσμα για ένα μισάωρο να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό, στο ΒΟΑΚ, τον Πολύπαθο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, Κυριακή πρωί, καλοκαίρι, τέλη Ιούνι, με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χώρια από τις δουλειές τους και για τις εκδρομές τους. Άρα φορτώνει η Εθνική Οδός. Με κατεύθυνση από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο και είχαμε μία, έτσι, πολύ ελαφρά την καρδία, διακοπή της κυκλοφορίας. Τραγικό για ακόμα μια φορά. Στο ίδιο έργο θεατές, ξαναλέω, χωρίς καμία ενημέρωση που είναι το απλό και το κύριο. Θα μπορούσε να έχει βγει μια ενημέρωση την Παρασκευή ότι ξέρετε κάτι, για μισή ώρα, για μία ώρα αποφύγεται την είσοδο στον ΒΟΑΚ. Και στην τελική, και αυτό να μην γινόταν, ας είχε γίνει ενημέρωση στην τροχέα. Να έκοβε την κυκλοφορία, να μην άφηνε οδηγούς να μπουν από τον κόμβο Μουρνιών, να έκανε υποχρεωτική έξοδο από όσους κινούνταν από το Βαβακόπουλο προς τις Μουρνιές να βγουν από το σημείο, έτσι ώστε να μην γινόταν όλο αυτό το χάος. Διότι εικόνες να είναι στο εθνικό δίκτυο πάνω, το κατεφημισμό εθνικό δίκτυο, γιατί πραγματικά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, μόνο Εθνική Οδό δεν θυμίζει αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, να μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση καλύτερα και να μην έχουμε ουρές επί ουρών και ταλαιπωρία. Γιατί φανταστείτε να είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, είτε ασθενοφόρο, είτε ακόμα και πυροσβεστικό και αστυνομικό, να έπρεπε να κινηθεί στην Εθνική Οδό. Τι θα λέγαμε?

Και μια που λέω για πυροσβεστικό, είμαστε στην περίοδο τώρα που είναι αφενός αντιπυρική και κάθε μέρα έχουμε τις προγνώσεις της πολιτικής προστασίας, εννοώ τις αποφάσεις για το ποιος νομός είναι επικίνδυνος δυνητικά για πυρκαγιά κλπ. Μέσα σε αυτό το κλίμα μπαίνουμε και πάλι, διότι καλοκαίρι γάρ. Είχαμε όμως χθες μία σύλληψη στα Χανιά, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη, κοντά στο Φράγκικο νεκροταφείο, εκεί στην περιοχή των Παχιανών, χοντρικά, για να το καταλάβετε σχηματικά. Όπου είχαμε το συναγερμό για τη φωτιά, έσπευσαν στο σημείο 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και οι περίοικοι δήλωσαν ότι είδαν κάποιον να βγαίνει από το σπίτι στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών με 2 οχήματα και 6 άτομα, σβήστηκε γρήγορα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε όμως ότι είχε προκληθεί η φωτιά από τον νεαρό ένικο, ο οποίος μάλιστα, βλέποντας τα οχήματα να καταφθάνουν, άρχισε να ρίχνει πέτρες. Ένα σοκαριστικό σκηνικό τώρα μέρα μεσημέρι της Κυριακής. Προφανώς, ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς από την ρήψη πέτρας στο μπαμπρίζι του πυροσβεστικού οχήματος, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή, όμως λίγη ώρα αργότερα, ευτυχώς, συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν να τον αναζητήσουν, να τον εντοπίσουν.

Και λίγες μέρες νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, μία ακόμα φωτιά σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι, στη Χαροδιά των Μουρνιών, στα Χανιά, μεταξύ Μουρνιών και Περιβολίων. Ένας πολίτης ειδοποίησε τις πυροσβεστικές αρχές για φωτιά που είχε μπει σε έκταση, που μάλιστα υπήρχαν εκεί, υπήρχε βλάστηση, υπήρχαν ξερά χόρτα που θα μπορούσαν να είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνο για να επεκταθεί πυρκαγιά σε μια κατοικημένη περιοχή από τη μία και την άλλη με πολύ έντονη βλάστηση. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τις προεκτάσεις που θα μπορούσε να πάρει. Χειροπέδες πέρασαν σε μια 45χρονη υπήκο Ουκρανίας, η οποία από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους.

Την αναζήτησαν οι αρχές, διότι προφανώς είχε φύγει από το χώρο η δράστηδα. Ομολόγησε την πράξη της και προφανώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Συνελήφθη, εννοείται. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και από την συνολική ενημέρωση τώρα, με βάση αυτά που σας είπα πριν, τα δύο περιστατικά του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27, έως και προχθές δηλαδή, έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 544.000 ευρώ συνολικά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 αφορούν σε πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 σε πυρκαγιές από πρόθεση. Σοκαριστικά στοιχεία, έτσι, για το τι θα μπορούσε να συμβεί, αν ξέφευγε η φωτιά, αν φυσούσε αέρας, αν δεν το αντιλαμβάνονταν κάποιος πολίτης νωρίς και ομοίως να ειδοποιηθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, το τι προέκταση θα μπορούσε να είχε πάρει. Πολύ προσοχή και ειδικά σε αυτούς που. Εντάξει, σε αυτούς που το κάνουν από πρόθεση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περαιτέρω. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες και διοικητικές. Αλλά στην αμέλεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας στο αν εντοπιστεί ή οποιαδήποτε σπίθα. Έτσι, όχι καν, ούτε καν φωτιά, ή οποιοδήποτε έτσι θύλακας καπνού να φεύγει από κάπου και ειδικά από περιοχές που είναι κοντά σε βλάστηση, να ειδοποιούμε πάρα πολύ γρήγορα τις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως την πυροσβεστική ή το 112. Είναι πολύ κρίσιμα τα δευτερόλεπτα και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είτε στο να σβηστεί μια φωτιά, είτε αν τα χάσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα, στο να επεκταθεί μια φωτιά και να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία.

Λοιπόν, και στα υπόλοιπα νέα τώρα διαβάζω από τα τοπικά site, τώρα μόλις το διάβασα, αλήθεια είναι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα με ένταση κιόλας για το πώς η ανάδοχος εταιρεία που χειρίζεται εκεί πέρα τα έργα στο ΒΟΑΚ, κυρίως τα έργα οδικής ασφάλειας, αλλά και γενικότερα την ανακατασκευή για το νέο ΒΟΑΚ, έκλεισε ουσιαστικά προειδοποίητα την κυκλοφορία μεταξύ Μουρνιών και Σούδας, και τώρα ζητείτε, με επιστολή που δημοσιεύεται από οδηγούς που βίωσαν την όλη ταλαιπωρία το πρωί της Κυριακής, ζητείτε να γίνει δικογραφία. Υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί μήνυση προς την αρμόδια εταιρεία και τους αρμόδιους φορείς, βέβαια. Δεν είναι μόνο η εταιρεία. Γιατί πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς, οι υποπτευόμενοι, να θέσουν πρώτων ευθυνών τους την ανάδοχο. Και επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο να γίνεται στο παρελθόν, αν και τώρα δεν γίνει κάτι, φανταζόμαστε όλοι ότι θα είναι μια νέα κανονικότητα. Όποτε επιθυμούν, θα κλείνουν τον δρόμο χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ενημέρωση, χωρίς να γίνονται οι αρμόδιες ενέργειες, οι απαραίτητες ενέργειες. Και μάλιστα τώρα αυτό το σκηνικό φέρνει πρώτων ευθυνών του συνολικά και το Υπουργείο Υποδομών, αλλά και τους τοπικούς φορείς εδώ που δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή. Ζητάτε από την τροχέα του ΒΟΑΚ να σχηματιστεί η δικογραφία, γιατί, όπως αναφέρουν και στο κλείσιμο της επιστολής αυτής, μια χαρά σχηματίστηκε η δικογραφία όταν οι αγρότες έκαναν αποκλεισμό οδού, διακοπή της κυκλοφορίας, στην παρακόλληση, αυτή είναι η λέξη, συγκοινωνιών, και εδώ πέρα με τέτοια ταλαιπωρία και χωρίς καμία προειδοποίηση δεν γίνεται το ίδιο με την ανάδοχη εταιρεία. Οπότε θα το δούμε να εξελίσσεται. Θα κλείσουμε μουσικά, όπως σας είχα πει και στην αρχή. Καλοκαίρι είναι, θα το πάμε πιο μαλακά. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο μουσικό διπορικό, θα μπορούσα να πω, ένα ταξίδι στην Κρήτη από τη σπουδαία βιολίστρια και συνθέτρια Μαρία Μανουσάκη, που κάνει μία σειρά τριών συναυλιών στην Ήπεθρο της Κρήτης, 23 Ιουλίου στα Σύσαρχα Ανογείων, 24 στη Ρογδιά Κισάμου και 25 η κορύφωση των εκδηλώσεων στο αρχαίο Φρούριο των Απτέρων, στα Άπτερα πάνω από το Καλάμι, εδώ στα Χανιά, όπου θα παίξει βιολί και θα τη συνοδεύσουν και πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Αρμένιος σολίστ και στο ούτι και ερμηνευτής Χέκ Χατζητζιάν στις δύο συναυλίες, και στη μία θα έχουμε και τους Mediterranean Echoes και το μέλος συγκρότημα Εχόρδων, το σχήμα Γαλέρα, Στρατής Σκαράκης και ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης, με 16 κορυφαίους μουσικούς επί σκηνής στο Φρούριο των Απτέρων. Μια πολύ σπουδαία, τέλος πάντων, εκδήλωση που θα γίνεται αυτές τις τρεις ημερομηνίες, και όποιοι μπορείτε, τα καταφέρετε και είστε σε κάποια από αυτές τις περιοχές αυτές τις ημέρες, να τη δείτε. Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση σε σχέση με όλο αυτό τον πολύ πλούσιο πολιτιστικό, έτσι, καλοκαιρινό χάρτη που έχουμε μπροστά μας, με σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έρχεται για ακόμα ένα καλοκαίρι που το απολαμβάνουμε. Είναι και αυτό τμήμα μέρος της καλοκαιρινής, έτσι, διαδικασίας. Τα θέατρα, οι συναυλιακοί χώροι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γεμίζουν λίγο παραπάνω το μέσα μας. Οπότε να τις βλέπετε, να τις κυνηγάτε και να τις παρακολουθείτε. Και εγώ σας είπα μία από τις έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες που ανακοινώθηκαν και μου έκαναν εντύπωση και μ' άρεσαν. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Καλή Δευτέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Αύριο πάλι μαζί, ο Περικλής Κουκλάκης και η Ρετζιανή θα είναι κοντά σας. Λογικά εγώ, μπορεί και η Ευτυχία, θα δούμε τώρα, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά αιθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλη μια δυνατή αθλητική μέρα παρέα εδώ στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ». Μείνετε συντονισμένοι στους 97,5 μεγακύκλους στο Ηράκλειο, 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στους 102,4 μεγακύκλους στο Λασίδι και στους 100,6 και 104 μεγακύκλους στα Χανιά. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκη, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Καραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Πρωινό με ρυθμούς, πληροφορία και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Επιτέλους ξεκίνησε το πραγματικό Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, καθώς μπήκαμε στη φάση των 32. Για μας οι 104 αγώνες, 48 ομάδες είναι πάρα πολλές για μια τέτοια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου όπως είναι το Μουντιάλ. Και δεν σας κρύβω, φίλες και φίλοι, ότι ουσιαστικά στην πρώτη φάση ελάχιστους αγώνες παρακολούθησα, αλλά από την φάση των 32 και μετά νομίζω ότι το Μουντιάλ αρχίζει να παίρνει την πραγματική του μορφή. Θα δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην κορυφή. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη να δούμε τι γίνεται με τα γραφικά, τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν ξεπεράσει ήδη τις 3.000, αλλά πρέπει να σπεύσετε, φίλες και φίλοι, καθότι μέχρι τις 5 Ιουλίου θα υπάρχουν οι εκπτώσεις στα εισιτήρια διαρκείας. Θα δούμε τι γίνεται με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένη την Έφη Σερβάκη, την προπονήτρια των Κορασίδων, την προπονήτρια της ομάδος των Κορασίδων του Όφη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στην Θεσσαλονίκη, χάνοντας στον τελικό από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Ενώ στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, η ομάδα του ΑΟΧ Χανιά που εκπροσώπησε την Κρήτη κατέλαβε την έκτη θέση της βαθμολογίας.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το Μουντιάλ. Επιτέλους μπήκαμε στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 32. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, η φάση των ομίλων. Επαναλαμβάνω ότι κατά την ταπεινή μας άποψη είναι πάρα πολλές οι 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, οι 104 αγώνες. Είμαστε πολύ μακριά από τα πιστεύω για την εμπορευματοποίηση του Μουντιάλ, διότι έχω την εντύπωση ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Αγώνες σε τρεις χώρες, Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικό, 104 αγώνες, πολλά παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές, για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που επιβαρύνονται πάρα πολύ και επιβαρύνεται και η υγεία τους βεβαίως, καθότι σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Θα επικεντρωθούμε στο καθαρά αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ξεκίνησε λοιπόν η φάση των 32. Χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι όπου ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική στο 92 με ένα σουτ του Εωστάκιο έξω από την περιοχή, αν θέλετε από το ύψος της περιοχής. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Καναδά προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, η πρώτη ομάδα που προκρίνεται, και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Σήμερα στις 11.30 στη Βοστόνη θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη, ενώ στα ξημερώματα στις 4 στο Μοντερέι, στο Μεξικό, θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, το τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, όπου είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να πούμε ότι είχαμε στις 27 του μήνα, δηλαδή πριν το Σάββατο, είχαμε τα παιχνίδια Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, το Πράσινο Ακροτήρι που ήταν η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, με την Ουρουγουάη να αποχαιρετά το Μουντιάλ με πολλά εσωτερικά προβλήματα και διαξεφισμούς μεταξύ των παικτών και του Μπιέλσα, του προπονητή της Εθνικής Ουρουγουάης. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος Ιράν 1-1. Και είχαμε και την Κυριακή Παναμάς Αγγλία 0-2, Κροατία Γκάνα 2-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3. Συνοψίζοντας, να δούμε και τις ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των 32. Από τον πρώτο όμιλο πέρασαν Μεξικό και Νότια Αφρική. Από το δεύτερο όμιλο Ελβετία, Καναδάς και ως τρίτη καλύτερη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Από τον τρίτο όμιλο Βραζιλία, Μαρόκο. Από τον τέταρτο όμιλο ΗΠΑ, Αυστραλία και ως τρίτη καλύτερη Παραγουάη. Από τον πέμπτο όμιλο Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και ως επίσης μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες το Εκουαδόρο, ο σημερινός. Στον έκτο όμιλο πέρασαν Ολλανδία, Ιαπωνία και ως τρίτη καλύτερη η Σουηδία. Από τον 7ο όμιλο είχαμε Βέλγιο και Αίγυπτο πρόκριση. Από τον 8ο όμιλο είχαμε την Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι. Από τον 9ο όμιλο είχαμε Γαλλία, Νορβηγία και ως τρίτη καλύτερη τη Σενεγάλη. Από τον 10ο όμιλο είχαμε Αργεντινή, Αυστρία και ως τρίτη καλύτερη την Αλγερία. Από τον 11ο όμιλο Κολομβία, Πορτογαλία και ως τρίτη καλύτερη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και από τον 12ο όμιλο είχαμε Αγγλία, Κροατία και ως τρίτη καλύτερη την Γκάνα. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν ήταν η Νότιος Κορέα και η Τσεχία, το Κατάρ, η Σκωτία, η Αϊτή, η Τουρκία, το Κουρασάο, η Τινησία, το Ιράν, η Νέα Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν και ο Παναμάς.
Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, τα ζευγάρια στη φάση των 32. Όπως είπαμε, χθες είχαμε το πρώτο ζευγάρι. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με ένα γκολ του Εστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα θα παίξουν στις 11.30 στη Βοστόνη Γερμανία Παράγουάη. Και τα ξημερώματα στο Μοντερέι Ολλανδία Μαρόκο. Ακόμα θα παίξουν Γαλλία Σουηδία, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, ΗΠΑ Βοσνία, Βέλγιο Σενεγάλη, Βραζιλία Ιαπωνία, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία Αίγυπτος, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα ζευγάρια στη φάση των 32. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 19 του Ιούλη στη Νέα Υόρκη και ο μικρός τελικός την ίδια μέρα στο Μαϊάμι.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι πάρα πολλοί 104 αγώνες, 48 ομάδες αυτή την διοργάνωση, αυτόν τον θεσμό. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι έγινε και για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προσέξουμε όλοι και την υγεία των αθλητών, διότι επιβαρύνονται με τόσα παιχνίδια στα πόδια τους, διότι δεν είναι μόνο υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας τους, είναι και υποχρεώσεις σε συλλογικό επίπεδο με τις ομάδες τους, και οι πιο πολλοί παίκτες από αυτούς παίζουν σε ομάδες όπου είναι σε μεγάλα πρωταθλήματα, με πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολλές διοργανώσεις, και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το σκηνικό θα έχει επιπτώσεις και στην υγεία τους.

Λοιπόν, όπως είναι φυσιολογικό, οι 104 αγώνες έχουν προκαλέσει ένα ρεκόρ προσέλευσης, καθώς πάνω από 4.600.000 φίλαθλοι έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της FIFA, έχουν παρακολουθήσει τους πρώτους 72 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το Φεστιβάλ Οπαδών FIFA 2026 συγκέντρωσε μέχρι σήμερα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός ότι είναι πέρα από το ρεκόρ προσέλευσης, σημειώθηκε και ρεκόρ κατανάλωσης hot dog, παρακαλώ, καθώς οι φίλαθλοι στα γήπεδα έφαγαν περισσότερα από 300.000 hot dog. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της FIFA, εάν όλα αυτά τα hot dog ήταν παρατεταγμένα από άκρη σε άκρη, θα εκτείνονταν σε απόσταση περίπου 45 χιλιόμετρων. Μεγάλα ρεκόρ, έτσι, και για τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα γήπεδα είχαν σχεδόν 100% πληρότητα και νομίζω ότι αυτό ήταν και μια επιτυχία για τη FIFA. Όπως λέμε, τα αρνητικά πρέπει να λέμε και τα θετικά για την διοργάνωση. Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, τα του Μουντιάλ, πάμε στα δικά μας, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη, ο οποίος, φίλες και φίλοι, ψάχνει να ενισχυθεί με τα γραφικά. Βλέπω και τα μηνύματα που έχω αυτή τη στιγμή στο κινητόμερο του, αν έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη. Και θα πω αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες φορές, ότι αυτό που δεν ακούγεται ή δεν βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Όφη έχει απλώς δίκτυα παντού, περιμένει απαντήσεις από ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως και κάθε μέρα. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θα πάει για 8 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές ακόμα. Ήδη μην ξεχνάτε ότι έχει ανακοινώσει τον Ανδρέα Μποχαλάκη, ενώ στην ομάδα παράμειναν οι ταξιάρχες Φόντας και ο Μπόρχα Γκονζάλες. Πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Όφη είναι και ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό, είτε ως με τη μορφή δανεισμού, είτε ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, Όφη, για να βάλουμε και ένα περίγραμμα το τι μπορούμε να περιμένουμε στις μεταγραφές, θα πάει για τουλάχιστον 8 με 9 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σίγουρα θέλει 6 παίκτες του βασικού κορμού, έναν αριστερό μπακ, ένα δεξιό μπακ, 2 κεντρικούς μπακ, ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στα πλάγια της επίδεσης της μεσαίας γραμμής ως γουίνγκερ και ένα επιθετικό. Αυτούς, άμα τους προσθέσουμε, το σύνολο είναι 6. Θέλει ακόμα 2-3 βοηθητικούς για να μεγαλώσει το rotation, διότι θα έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις με την συμμετοχή του στα κύπελα Ευρώπης, όπου θα δώσει minimum 8 παιχνίδια. Άρα λοιπόν πρέπει από την αρχή Όφη να έχει ένα δομημένο roster σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να πληρώνει επάξια ή σχεδόν επάξια παίκτες που είναι είτε τιμωρημένοι είτε τραυματίες. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα. Μέχρι τις 21 θα μείνει στο Ηράκλειο, συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία, όπου Όφη έχει ήδη κλείσει 2 φιλικά παιχνίδια. Δεν τα έχει ανακοινώσει Όφη, αλλά οι ομάδες με τις οποίες θα παίξει. Στις 28 του Ιούλιου θα παίξει με την Μπρέντα στις 8 το βράδυ και το Σάββατο 1 του Αυγούστου με την Βίλεμ. Επιστρέφοντας τώρα στα μεταγραφικά, να πούμε ότι εκτός από τον Αθανασίου ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα για πλάγιους παίκτες. Είναι δύο Αργεντινοί, ο ένας είναι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος είναι 34 ετών και πέρυσι με τον Λεβαδιακό έκανε μια καταπληκτική πορεία, ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, 36 συμμετοχές ο Σεμπάστιάν Παλάσιος με 8 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ένα όνομα που ακούστηκε από την Θεσσαλονίκη και είναι, και το λέμε ακούστηκε από τη Θεσσαλονίκη, διότι και αυτός όπως και ο ταξιάρχης Φούντας που κατέληξε στον Όφη, είναι μεταγραφή
μεταγραφικός στόχος και των δύο ομάδων, και του Άρη και του Όφη. Μιλάμε δηλαδή για τον Ντανιέλ Μαντσίνι, τον 29χρονο μέσο επιθετικό, τον οποίο, ο οποίος τέλειωσε τη σεζόν στο Άποελ, αλλά μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο έπαιζε στον Παναθηναϊκό και νωρίτερα στον Άρη. Θα ακουστούν και άλλα ονόματα, όπως του Χρήστου Σχέλη, του κεντρικού αμυντικού του Πανετολικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 26 ετών. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό μέχρι στιγμής και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως είναι φυσικό, ψάχνει κάτι καλύτερο οικονομικά, αν θέλετε, και επαγγελματικά, ψάχνοντας ακόμα και ομάδες του εξωτερικού. Έχει την υπομονή Όφη να περιμένει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, βεβαίως, και έχει έρθει ήδη και επαφή με άλλους ποδοσφαιριστές.

Πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας, φίλες και φίλοι. Όπως έγινε γνωστό, μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί πάνω από 3.000 εισιτήρια διαρκείας. Μπήκαμε στην τρίτη εβδομάδα της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας και την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση που συμπεριλαμβάνει όλες τις εκπτώσεις εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να επωφεληθούν των εκπτώσεων, πρέπει να τρέξουν άμεσα για να μπορέσουν να πάρουν τα εισιτήρια που δίνουν σημαντική έκπτωση, και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα που θα μπούμε στην τελική ευθεία θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι πωλήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι ΟΦΗ είχε διαθέσει 5.000 εισιτήρια διάρκειας και στόχος του ΟΦΗ είναι να τα υπερκεράσει για να μπορέσει βεβαίως και οικονομικά η ομάδα να υποφεληθεί, αλλά και ο κόσμος να βρεθεί στις εξέδρες του Παγκρατίου Σταδίου εν ώψη της δύσκολης αγωνιστικής χρονιάς που έρχεται με υποχρεώσεις του ΟΦΗ σε πρωτάθλημα κύπελο και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Super Cup στις 12 του Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο με την ΑΕΚ, όπου βεβαίως αυτό δεν είναι στα εισιτήρια διαρκείας, επειδή αρκετοί μας ρωτάνε, διότι είναι μια υποχρέωση την οποία την έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όχι ΟΦΗ. Να πούμε φίλες ότι σήμερα το βράδυ στις 10 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ΟΦΗ για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Ελλάδος. Μια εκπληκτική δουλειά. Το βράδυ στις 10 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ΟΦΗ για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Ελλάδος. Μια εκπληκτική

βρεθεί για πρώτη φορά σήμερα το βράδυ στις 10 από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ θα έχουμε και άλλες προβολές την Τρίτη 30 του μήνα από το Κοσμοτέ στις 12 το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sports 1 και την Τετάρτη στις 6 1 του Ιούλη στις 6 το απόγευμα πάλι από το Κοσμοτέ Sport. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ η πρώτη προβολή του ντοκιμοντέρ του Όφη, το όνειρο μιας γενιάς που δημιουργήθηκε από το τμήμα επικοινωνίας του Όφη από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Βουγιατζάκη, όπως επίσης και τη Μένια Σιδεράκη, όπου εκεί θα καταγράφονται αθέατες πλευρές της μεγάλης προσπάθειας του οργανισμού του Όφη, πλευρές και εικόνες που δεν έδειξαν οι κάμερες και αποκλειστικά και σπάνια πλάνα που καταγράφηκαν από τους ανθρώπους του Όφη.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, αφού πλέον δεν έχουμε ομάδες στις Super League 2. Να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και οργανώνονται. Τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέας Κέτζος και τυπικά πλέον ανακοινώθηκε. Προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, με νέα πρόσωπα τον Χρήστο Ζαρογιάννη, τον Γιώργο Χαρλάφτη, ενώ παραμένουν στην ομάδα οι Κάρλος Σάντζες, ο Γιώργος Φραγκέδης και ο Γιώργος Αναστασάκης. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το τεχνικό επιτελείο των Χανίων. Προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, βοηθός προπονητή ο Χρήστος Ζαρογιάννης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Κάρλος Χιμένες Σάντσες, υπεύθυνος αποκατάστασης ο Γιώργος Φραγκίδης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιώργος Χαρλάφτης και αναλυτής ο Γιώργος Αναστασάκης.

Πάμε να δούμε όμως τι κάνουν και οι άλλες ομάδες. Καταρχήν ο Εργοτέλης πήρε ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό. Μιλάμε για τον Θέμη Ποτουρίδη με θητεία στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής και με γεμάτες χρονιές και γκολ. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι η ομάδα της Νεάπολης πήρε νέο προπονητή, τον Μινά Πίτσο, και από εκεί και πέρα προσπαθεί να κρατήσει, με βοηθό τον Άγγελο Κασοτάκη βεβαίως, ο Μινάς Πίτσος, και από εκεί και πέρα θέλει να κρατήσει το κορμό της την περσινή αγωνιστική χρονιά που την έστεψε και πρωταθλήτρια. Κράτησε τον αρχηγό της, τον Γιώργο Μαύρη. Στην συνέχεια παρέμεινε ο Γιάννης Τακάκης, ανανέωσε ο Βαγγέλης Κασαπάκης, και στην συνέχεια είχαμε την ανανέωση και του Αναστάση Μουσγούρα, ενώ στην ομάδα της Νεάπολης παρέμειναν και ο Γιώργος Στρατάκης και ο Μάνος Αργυρός. Τώρα, για τον Γιούχτα, και ο Γιούχτας έχει την ανανέωση του Γιαγκιόζη, του Χανιωτάκη και του Σουρνάκη. Ουσιαστικά κράτησε όλο τον περσινό κορμό που καταγόταν από την Κρήτη και ειδικότερα από το Ηράκλειο. Μια σημαντική προσπάθεια από την ομάδα του Γιούχτα. Επέστρεψε στην ομάδα των Αρχανών ο Μανώλης Βουιδάσκης. Βλέπουμε και εδώ σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, ότι ενισχύεται η ομάδα του Γιούχτα για την δύσκολη χρονιά που έρχεται με τον αμιγός κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Χερσόνησος που κράτησε το βασικό κορμό που ήθελε από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Όπως και ο Εργοτέλης, να τονίσουμε ότι κράτησε και τον Χρήστο δερματοφύλακά του. Και βλέπουμε σιγά σιγά ότι η ομάδα όλες οι ομάδες αρχίζουν να φορτώνουν το ρόστερ τους. Μάλιστα, να πούμε και για τον Πλατανιά, ο οποίος προχώρησε σε δύο μεταγραφές. Μιλάμε για τον Αγχέλ Μπαρίγια, ο οποίος αγωνιζόταν στην αναγέννηση Ιεράπετρας και είχε παίξει και στον Παναθηναϊκό Σικάγο, ενώ ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε είναι ο Παναγιώτης Γιακουμάκης από τον ΠΑΟ Ρουφ, ο οποίος έχει καταγωγή από το Λασίθι και έχει αγωνιστεί σε νίκη Σιτίας, αναγέννηση Ιεράπετρας και τον Ερμή Κορυδαλλού.

Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, με τις ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας και με τις μεταγραφές που γίνονται. Και πάμε, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Να πούμε καταρχάς για το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. ΑΟΚ Χανιά κατέκτησε την έκτη θέση της βαθμολογίας, εκπροσώπησε την Κρήτη, κέρδισε στην πρεμιέρα την Νικόπολη Πρέβεζας με 70-57, ένα τουρνουά που έγινε στον Κριστό της Φλόρινας, και έχασε τα άλλα δύο παιχνίδια από την 10 με 65-50 και τον Ολυμπιακό με 119-82. Έτσι λοιπόν ο ΑΟΚ Χανιά κατέλαβε την έκτη θέση. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στο τελικό κέρδισε την 10 με 84-74, ενώ πρέπει να πούμε ότι την τρίτη θέση πήρε τα εκπαιδευτήρια Πλάτων, τα οποία κέρδισαν το Περιστέρι με 94-85, και MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Θανάσης Σπανούλης, ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, ενός πρώτος κόρης της διοργάνωσης ήταν ο Άγγελος Σασλόγου από τα εκπαιδευτήρια Πλάτων.

0: Πάμε και στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, όπου όφε έκανε μια καταπληκτική πορεία, φίλες και φίλοι. Έφτασε στον τελικό, όπου χθες έχασε από τον Παναθηναϊκό με 76-70 σε ένα παιχνίδι που το πάλεψε όφη όσο μπορούσε, έχοντας για κορυφαία σκόρ την Αλεξάκη με 21 πόντους. Η Μακράκη σημείωσε 12, η Κονσολάκη 8 και η Χαλαμπαλάκη 11 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό η Τολούπη είχε 26 πόντους και Μιλιτσοπούλου 18. Όφη, ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι από τον Παναθλητικό με 76-62, κέρδισε στη συνέχεια τον Κρούνα Γεωργίου Δημητρίου με 61-43, τον Πιερικό Αρχέλαο με 73-38, στα ημιτελικά κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 69-63 και έπαιξε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο έχασε με 76-70. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στη μεγάλη αυτή επιτυχία του Όφη και ας ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσαν μετά τη λήξη του παιχνιδιού οι αθλήτρες του Όφη, ξεκινώντας από την Χριστίνα Δοκιμάκη.
1: Την πορεία της ομάδας σας ως εδώ.
2: Ήταν ένα δύσκολο για μας, αλλά το ευχαριστηθήκαμε, δώσαμε όλο και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
1: Όπως μου είπε και η κόουτς σου πριν από λίγο, είστε από τις πιο παλιές και οι δύο. Είναι, πού κατατάσσεις αυτήν την επιτυχία, στο τι έχεις ζήσει ως τώρα με τον Όφη?
2: Νομίζω ήταν από τις καλύτερες επιτυχίες μέχρι στιγμής, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει μέχρι αυτή τη θέση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσουμε και στη συμπαίκτηρά σου, Χριστίνα Δοκιμάκη. Παρόμοια πράγματα θα σου ερωτήσω, αλλά πιστεύω θα μου πεις και κάτι διαφορετικό, γιατί αλλιώς θα τα βλέπεις εσύ.
2: Εντάξει, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες για την θέση που καταφέραμε να διεκδικήσουμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο αυτό, πες μου λίγο. Πώς πέρασες όλη την τελική φάση? Ξεκίνησε από την Τετάρτη μέχρι σήμερα που είναι Κυριακή. Ταξιδέψατε από την Κρήτη μέχρι εδώ. Μια μεγάλη αποστολή. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακάνει τέτοια αποστολή ως ομάδα. Πες μου λίγο πώς ήταν το μεταξύ σας όλες αυτές τις μέρες, συζητήσεις σχετικά με τα παιχνίδια.
2: Εντάξει, το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και σε όλο αυτό το ταξίδι βοηθούσαμε μία την άλλη. Ήμασταν μαζί σε αυτό. Γι' αυτό καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, θα σου ευχηθώ και συγχαρητήρια και πάλι.
0: Ακούσαμε λοιπόν την Ειρήνη Ξενάκη και την Χριστίνα Δοκιμάκη, δύο από τις πιο παλιές αθλήτριες του Όφη. Επαναλαμβάνουμε, μεγάλη επιτυχία για τον Όφη που κατέξε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Μια εντυπωσιακή πορεία για την ομάδα του Όφη και πραγματικά αξίζουν συγχαρτήρια και στην προπονήτρια την Εύση Ζερβάκη, την οποία θα έχουμε σε λίγο, αλλά και τις αθλήτριες του Όφη.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Ειρήνη Ξενά και την Χριστίνα Δοκιμάκη. Πάμε λοιπόν και στον αρχιτέκτονα της επιτυχίας αυτής, την προπονήτρια της ομάδας, την Έφη Ζερβάκη, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Έφη.
1: Καλημέρα σας.
0: Η κατάξη της δεύτερης θέσης στην Ελλάδα είναι μια τεράστια επιτυχία, έτσι. Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα και τα δικά σου, αλλά και των κοριτσιών αμέσως μετά το τελικό με τον Παναθηναϊκό?
1: Να σας πω, τα πρώτα συναισθήματα, για να είμαι ειλικρινής, είναι γιατί φτάσαμε τόσο κοντά, μια μικρή πίκρα, ας πούμε, ξέρετε, ναι, αμέσως ναι. Μετά η άμεση αντίδραση, αυτή είναι, για να είμαι
0: έτσι,
1: ειλικρινής,
0: ακριβώς, ναι.
1: Φτάσαμε τόσο κοντά, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά κτλ. Μετά βέβαια τα συναισθήματα αλλάζανε σιγά σιγά. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω ξεκαθαρίσει, ας πούμε, τι σκέφτομαι. Είμαι μεταξύ του πω τι καταφέραμε, mm-hmm. πώς έγινε αυτό. Γιατί ξέρετε, οι μέρες είναι μία μετά την άλλη. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Και μεταξύ του πόσο κοντά φτάσαμε και γιατί να μην γίνει και αυτό. Είναι δύο διαφορετικά άκρα.
0: Γιατί δεν έγινε λοιπόν αυτό στο τελικό, τι έλειψε από τον Όφη απέναντι στον Παναθηναϊκό?
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι δεν είχαμε τις δυνάμεις που χρειάζονταν για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ σοβαρή, καταρχάς, οργανωμένη, δυνατή ομάδα με πολύ καλά γκάρ, με μια πολύ καλή ψηλή. Και δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πρώτο στοιχείο και το βασικό από το πλάνο μας που είχαμε πει, γιατί είχαμε δει ότι είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο transition, ακόμα και όταν τρώει καλάθι θέλουν τα παιδιά αυτά να τρέξουν και να πάνε στο απέναντι να επιταθούν. Εμείς αυτό δεν το καταφέραμε και πιστεύω ότι ήταν η θέμα κόπωσης, η οποία βέβαια κόπωση επιδρά και στην συγκέντρωση.
0: Στο μυαλό, έτσι.
1: Στο μυαλό,
0: ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, οπότε δεχτήκαμε πολλά καλάθια στο transition. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι έχουν μια καταπληκτική επίθεση, η οποία ήταν πάρα πολύ εύστοχη, είναι βέβαια πολύ καλές παίχτες, έτσι. Αλλά βρεθήκαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα. Ενώ αντίθετα, εμείς ήμασταν σε μια μέτρια, θεωρώ, μέρα και λόγω της κόπωσης, όπως είπα.
0: Όταν ξεκινούσε η χρονιά, Έφη, είχατε θέσει ως ρεαλιστικό στόχο το βάθρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή η πορεία αυτή ξεπέρασε και τις δικές σας αρχικές προσδοκίες?
1: Εντάξει, εγώ για όποιους με ξέρουν, και εσύ με ξέρεις πολύ καλά,
0: ναι,
1: πιστεύω, πολλά χρόνια δεν είμαι άνθρωπος που λέω μεγάλες κουβέντες, δουλεύω με ένα στόχο, με ένα πλάνο και... Θέλω να φτάσω, έχω όμως και φιλοδοξίες, εννοείται, έτσι, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά αν δεν είχαμε στόχους και φιλοδοξίες. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να πάμε το πρωτάθλημα στην Κρήτη, θα μπορούσαμε να περάσουμε στα προκριματικά και θα ήθελα να κάνω μια καλύτερη πορεία από αυτή που έκανα πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάστε, πήγαμε στην πέμπτη θέση, θα ήθελα να πλασαριστώ στην τετράδα. Και το καταφέραμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα, να σου πω, το ένα είναι πολύ κοντά στο άλλο, δεν σκέφτεσαι κάτι.
0: Έτσι είναι. Κατά τη διάρκεια πάντως είτε του τουρνουά είτε της φετινής σεζόν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, παραδείγματος χάρη ένα δύσκολο παιχνίδι, μια ανατροπή, ένα συνέστημα που σας έκανε να πιστέψετε ότι ναι, πάμε για κάτι καλύτερο από πέρυσι, πάμε για ένα μετάλλιο?
1: Όλη τη χρονιά βλέπω τα παιδιά πώς δουλεύουν, κρατήσανε τη συνέπειά τους όπως και από πέρυσι, δηλαδή συνεχίσαμε να δουλεύουμε το ίδιο, δεν έπεσε το ενδιαφέρον μας, δεν είδα κάποια διαφορία κτλ. Είχαμε τα προβληματάκια μας και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές αμφιταλαντεύτηκα. Για όσους ξέρουν, περάσαμε ένα δύσκολο τελικό, το κερδίσαμε στην παράταση, στις Κορασίδες.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ήταν ένα... αυτό έχει διπλή ανάγνωση όμως, ξέρετε. Δηλαδή, από τη μία λες καλά, έφτασα, ενώ περιμένουμε να κερδίσουμε σχετικά εύκολα έναν αντίπαλο. Τελικά να το κερδίζω στη παράταση και παίζω, διακινδυνεύω να χαθούν όλα, ας πούμε, να χαθεί όλη η χρονιά. Άρα, μήπως δεν είμαστε καλοί. Και από την άλλη, σκέφτεσαι, μήπως έχω το μέταλλο και έχω κάτι καλό και τα απεξήλθα, ας πούμε, σε αυτή τη δυσκολία. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτές οι δυσκολίες είναι που σε που χτίζουν τελικά το χαρακτήρα της ομάδας και μας βοήθησε. Δηλαδή από εκεί και πέρα είπα κάτι καλό θα κάνουμε.
0: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όπλο αυτής της ομάδας μέσα στο γήπεδο, αυτό που είπατε πριν, ο χαρακτήρας, ότι χτίσατε χαρακτήρα ή κάτι άλλο?
1: Το πιο καλό στοιχείο πιστεύω αυτής της ομάδας είναι ότι έχει κάποιες παίκτρες οι οποίες βέβαια άλλες προσφέρουν πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, άλλες προσφέρουν πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι κτλ. Αλλά λειτουργούμε σαν ομάδα και δεν εστιάζουμε στην πορεία του παιχνιδιού. Μπορούμε να εστιάσουμε σε κάποιες παίκτρες που έχουν καλή μέρα, mm-hmm. αλλά δεν επικεντρώνεται η προσπόνησή μας ή η φιλοσοφία μας σε ένα άτομο. Κάνουμε μια ομαδική δουλειά. Προσπαθώ και πιστεύω ότι τους έχω περάσει ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό. Κανένας δεν μπορεί να. Μια ομάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά μόνο με έναν παίχτη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ομαδική δουλειά, η προσπάθεια, ότι προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα μπάσκετ, μοντέρνα. Δεν κάνουμε πακτικισμούς, ας πούμε, να πω, ούτε εξυπνάδες στο γήπεδο. Παίζουμε κανονικό μπάσκετ και είμαι περήφανη που αυτό πιστεύω ότι φαίνεται, γιατί πολλοί απ' έξω μου δώσαν συγχαρητήρια για το παιχνίδι μας.
0: Για να πω την assist, λοιπόν, Έφη, σε αυτό που είπες τώρα τελευταία, πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα από την Κρήτη να ανταγωνίζεται συλλόγους της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, δεδομένων βέβαια και των λιγότερων επίσημων αγώνων μέσα στη χρονιά, έτσι, στα πρωταθλήματα?
1: Βέβαια, το αγωνιστικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, το μειονέκτημά μας, η απόσταση από την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε έτσι πολλά φιλικά με δυνατές ομάδες κτλ. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε συστηματικά στο να συμμετέχουμε σε τουρνουά όπως αυτό της Πάτρας, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο, μας έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, ό,τι σου προσφέρει ένα ολόκληρο χρόνος προπόνησης, ίσως είναι αυτό το τρίμερο στην Πάτρα. Γιατί συναντιόμαστε με πολύ διαφορετικές ομάδες. Αυτό λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι είναι μειονέκτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές άλλων παιδιών εύκολα. Αφήνω από άλλα σωμάτια όπως γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μια επαρχιακή ομάδα είναι και έξω, λέω εκτός από τα αγωνιστικά μας, είναι και έξω και από κάποιες διαδικασίες. Δυστυχώς κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους για να κερδίσουν, τέλος πάντων, μεταφορικά κάποιους πόντους, ας πούμε, και κάποιο πλεονέκτημα έναντι των άλλων.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Θεωρώ ότι έχουμε αδικηθεί και πέρσι και φέτος, έχουμε αδικηθεί σε επίπεδο διαιτητικό και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο μικρό όνομα του Όφη.
0: Εννοείς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε μπασκετικό επίπεδο?
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε πώς παίζεται το παιχνίδι και σε αυτές τις κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που δεν αρμόζει τις παρούσεις να την κάνουμε, έτσι. Αυτή η επιτυχία, Έφη, αποτελεί τη βάση για το μέλλον, φαντάζομαι, έτσι. Πώς από τα κορίτσια αυτά θεωρείτε ότι είναι έτοιμα να στελεχώσουν άμεσα τη γυναική ομάδα του Όφη? Η Ρίστο Εμπαρόδο, να συμπληρώσει εδώ, Όφη, ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχε κατεβάσει γυναική ομάδα Όφη, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 χρόνια στο πρωτάθλημα Κρήτης.
1: Ναι. Μετά τη... Κοίταξε, η Όφη είχε γυναική ομάδα, φυσικά. Αλλά κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι θα είχαμε μια φουρνιά παιδιών, αυτά τα παιδιά που βλέπετε τώρα εδώ και διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα οποία μπορούσαν να κάνουν κάτι, ήταν μια ομάδα, μια παρέα να πω καλύτερα, παιδιών, mm-hmm. έτσι, και πήραμε την απόφαση ότι δεν θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε ένα γυναικείο πρωτάθλημα ακόμα, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Πέρσι μείναμε έξω λοιπόν από το γυναικείο 1-2 χρόνια και αρχίσανε φέτος να συμμετέχουν τα ίδια παιδιά. Πιστεύω ότι είναι πανέτοιμες να έχουν στο γυναικείο και τη δεύτερη χρονιά. Μας έδωσε πρόσθετα παιχνίδια φέτος, μας βοήθησαν αυτά τα παιχνίδια πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί παίξαμε με κάποιες δυνατές ομάδες. Και είναι στην πορεία να στελεχώσουν την αυριανή ομάδα των νεανίδων και γυναικών.
0: Μάλιστα. Έφυσε χρόνια στο γυναικείο μπάσκετ και σαν αθλήτρια, ξέρεις και την ψυχολογία των παιδιών, των κοριτσιών. Στην κατηγορία των κορασίδων τώρα οι αθλήτριες αυτές βρίσκονται στην εφηβεία. Πόσο δύσκολος αλλά και σημαντικός είναι ο δικός σου ρόλος ως προπονήτρια, όχι μόνο στο τακτικό κομμάτι αλλά και στην ψυχολογική διαχείριση αυτών των παιδιών, που ξέρουμε ότι η ψυχολογία παίζει μεγάλο κομμάτι στον αθλητισμό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες όπου έχουμε και μεγάλες διακυμάνσεις, έτσι, δεν μπορούν να διαχειριστούν και εύκολα τον ενθουσιασμό ή την απογοήτευση.
1: Έχεις δίκιο, είναι μια δύσκολη φάση αυτή που περνάνε τα παιδιά. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε διάφορα πράγματα, τις αλλαγές, τις έντονες αλλαγές στο ψυχισμό τους, στη διάθεσή τους, τα προβλήματα που έχουν, οι πίεση που δέχονται από το σχολείο και από το μπάσκετ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό που καταφέρανε, να έχουν δηλαδή δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, και το σχολείο και τα φροντιστήριά τους και το μπάσκετ. Mm-hmm. Προσπαθώ μέσα από την κουβέντα να λύνουμε κάποια πράγματα. Έχω κάποιες αυστηρές αρχές και τα λοιπά, αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ότι τις αγαπάω και ότι ό,τι γίνεται από αγάπη, και νομίζω ότι καταφέρνουμε και ότι λύνουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν στην πορεία. Νομίζω ότι τα παιδιά όταν καταλάβουν ότι ενδιαφέρεσαι για αυτά, σε συγχωρούν ή τέλος πάντων τα βρίσκεται.
0: Ούτως ή άλλως σας δικαίωσαν με το πρωτάθλημα στην Κρήτη και τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ποιο είναι το έφυτο επόμενο προσωπικό σου στοίχημα ως προπονήτρια αυτού του τμήματος?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ σημαντικές διακρίσεις αυτές οι δύο, και το χάλκινο μετάλλιο πριν από 4 χρόνια και η δεύτερη θέση με αυτή την ομάδα. Εγώ να σας πω, δεν έχω προσωπικούς στόχους, δηλαδή ποτέ δεν είπα τι θα κατακτήσω τώρα. Εγώ σκέφτομαι τι θα φτιάξω.
0: Ναι, μέσα από την ομάδα, αυτό εννοώ.
1: Ναι, τι θα φτιάξω. Αυτό που σκέφτομαι είναι πώς αυτά τα παιδιά θα χτίσουμε, θα ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα την ομάδα, όπως σας είπα, των ανίδων και των γυναικών. Δηλαδή, πώς αυτά τα παιδιά θα κρατήσουν αμύωτο το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους, και πώς θα καταφέρουμε να ταιριάξουμε τις πρόσθετες βέβαια απαιτήσεις του σχολείου τώρα. Δεν το ξεχνάμε, τώρα μπαίνουν σε φάση πανελληνίων. Mm-hmm. Κάποιες δεύτερα λυκείου, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε αυτά, και σκέφτομαι πώς θα χτίσω την επόμενη ομάδα των κορασίδων. Αυτό.
0: Και τη γυναικεία ομάδα?
1: Η γυναική ομάδα είναι η ομάδα των ανίδων ουσιαστικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Η οποία θα συμμετέχει, οι ανίδες θα συμμετέχουν σε δύο πρωταθλήματα.
0: Ωραία. Αν μπορούσε, Σέφη, να στείλει ένα μήνυμα στα νέα κορίτσια του Ηρακλείου που σκέφτονται να ασχοληθούν με το άθλημα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Το μήνυμα είναι ότι αν έχουν όρεξη για δουλειά, εάν τους αρέσει το παιχνίδι, πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να το θέλουν πραγματικά, γιατί ξέρετε κάτι, βλέπω πολλά παιδιά που ασχολούνται αλλά δεν το θέλουν πραγματικά, κουράζονται εύκολα, βαριούνται, ζούμε μια δύσκολη, μια περίεργη εποχή. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν, να πάνε, να ασχοληθούν, να διαλύσουν ένα σωματείο που να αποπνέει υγεία και να δουλέψουν συστηματικά, να μην ακούνε απ' έξω, να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, να είναι προσγειωμένες και μόνο να δουλεύουν.
0: Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, Έφη, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μια τέτοια επιτυχία δεν έρχεται ποτέ ατομικά. Ποιους ανθρώπους ή συνεργάτες θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τον τρόπο που στάθηκαν δίπλα σας στην ομάδα σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από την αρχή του χρόνου?
1: Εγώ στον Όφη, ως υπεύθυνη του τμήματος των κοριτσιών, έχω απόλυτη ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, δηλαδή όλοι σέβονται τις αποφάσεις μου και τα λοιπά, βέβαια μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, δεν έχω τα πάντα διαθέσιμα, αλλά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Κατανοητό.
1: Ναι, μου δώσαν αυτή την ευκαιρία πριν από κάποια χρόνια και προσπαθώ να αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα που έχω όσο γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους διοικούντες στον Όφη που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία και όσο που με στήριξαν, τους συνεργάτες μου προπονητές, το Γιώργο το Δοκιμάκη και τον Νίκο το Δελατόλα που ήταν πιο κοντά μου. Φυσικά οι συνεργάτες μας είναι και οι γονείς, οι έφοροι και όλο το σύνολο των γονιών που είναι πάντα δίπλα μου σε ό,τι ζητήσω. Με στηρίζουν πάρα πολύ γιατί ξέρετε, χωρίς αυτούς τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τα παιδιά στο γήπεδο δεν έρχονται μόνα τους.
0: Έτσι είναι,
1: τα παίρνουν οι γονείς τους. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη.
0: Λοιπόν, Έφη, και εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συνέντευξη. Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Όφη. Τα αγαθά κόπης κτώντες και εσείς προσπαθήσατε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, είστε στον δρόμο της επιστροφής, έτσι. Καλή επιστροφή λοιπόν στη βάση σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν φίλες και φίλοι η Έφη Ζερβάκη, προπονήτρια της ομάδας Κορασίδων του Όφη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας στην Θεσσαλονίκη, χάνοντας στον τελικό από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δίνουμε χρόνο και χώρο σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα αναπτυξιακά κλιμάκια, είτε στα διάφορα αθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βολέι κτλ. Η Έφη Ζερβάκη λοιπόν κάνει μια σημαντική δουλειά στα τμήματα υποδομής του γυναικείου μπάσκετ στον Όφη, το οποίο ουσιαστικά αναδομείται από την αρχή. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι όσον αφορά την σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί πάντα μέσα από τις συχνότητες του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανίων αλλά και στο Λασίθι όπου εκπέμπει στους 102,4 μεγακύκλους. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Καραλαμπάκη που είχε την εμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε παύση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

λέμε και θα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, πως ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πει οι εκλογές το 27, όμως όλοι όσοι παρακολουθούμε την επικαιρότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει, που δεν είναι άλλο από την κυριολεκτικά εγρήγορση, την προεκλογική εγρήγορση στην οποία βρίσκονται τα κομματικά επιτελεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει σε περιοχές της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη αν δεν κάνω λάθος, με αυτήν την χαρακτηριστική φωτογραφία αλλά και το βίντεο που έπαιζε τάβλη στο Εγάλεο σήμερα. Και αν το συνδυάσει κανείς με την κυριακάτικη ανάρτησή του, είναι σαφές πως αυτό που επιχειρείται από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Πρωθυπουργού είναι να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που, όπως λένε, είναι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός περιοδεύει υπό την πίεση βεβαίως των δημοσκοπικών μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βρίσκεται μπροστά στο κομμάτι αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, με την έννοια ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε ομιλίες, οργανώνει ομιλίες και βεβαίως επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο που θα απαντήσει το κόμμα του στην προεκλογική αυτή μάχη. Μας έχει ήδη συστήσει τη σκιώδη του κυβέρνηση και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε πει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιχειρεί να συστήσει στο κοινό, σε εμάς τους πολίτες, την νέα του ομάδα. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι πιθανότατα οι εκλογές να είναι και νωρίτερα και όχι το 27, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Προσωπικά έχω επαναλάβει πως πραγματικά πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει οι εκλογές να γίνουν το 27, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα είναι αυτά και το κλίμα είναι αυτά που οδηγεί σε μια πολιτική απόφαση.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμένα Λά. Σήμερα για προσωπικούς λόγους ο Δημήτρης Τάκης απουσιάζει, αύριο πάλι θα είναι εδώ κοντά μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με την μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8 και σημειώστε το μήνυμα που έχετε να μας στείλετε. Αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη για την συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θεωρητικά θα ολοκληρωθεί σε αυτήν την σύσκεψη που γίνεται προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Μας τελειώνει το πλαφόν. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνεται αυτό το σκηνικό, θα τα συζητήσω και καλωσορίζω εδώ τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Ευαγγελία.
0: Τι κάνουμε, έλεγα λοιπόν πως ναι. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 27, αλλά όλο το κλίμα μυρίζει πάρα πολύ εκλογές, όχι μόνο από την κυβέρνηση, έτσι, από το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή, ήδη...
1: Πάμε για το 27, ανακοινώνονται υποψηφιότητες ή, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αγορά τρέχουν ονόματα υποψηφίων που φαίνεται να κλειδώνουν.
0: Ναι, πυκνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, μηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουμένου.
1: Ναι, το ζητούμενο, για να ξεκινήσουμε από τα πλέον φρέσκα και αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου, είναι φανερό ότι η ακρίβεια και την κυβέρνηση είναι ένα από τα θέματα που θέλει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσει, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η οικονομία ηλίθια που λέγαμε και από την εποχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε άλλη μια συμφωνία κυριών. Δεν ξέρω πόσες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σε τέτοιο
0: βάθος.
1: Ναι, γιατί
0: το αποτέλεσμα μετράει. Ναι,
1: για να χρειάζεται να επανερχόμαστε κάθε τόσο σε κάποια συνάντηση που θα φέρει μια συμφωνία άτυπη, πιο επίσημη. Θα φανεί και στο ράφι αυτό, για να πω την αλήθεια. Ο καταναλωτής στο κάθε νοικοκυριό θα καταλάβει τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο ιδίως, που μάλλον είναι η κρίσιμη εποχή, τι μέλη γενέστε με το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Κοίταξε, αυτή τη φορά, επειδή μαθαίνουμε και διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε υψηλότατο επίπεδο, με την έννοια ότι από τη μία μεριά είναι ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του και από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο γιώτης κτλ. Ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μία συμφωνία που να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, το λέω διότι έχουμε εμπειρία, έτσι, έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και σε επίπεδο κορυφής και από το πολιτικό στάφ, το κυβερνητικό επιτελείο και από την πλευρά της αγοράς. Έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα επιχείρημα, ιδίως από τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία μετά, ότι φταίει ένας πόλεμος, φταίει ο άλλος, η ενεργειακή ακρίβεια που συμπαρασύρει και τις τιμές, τα προϊόντα, τη διαδικασία παραγωγής, τις μεταφορές. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε μετά από ένα διάστημα να αποκλιμακώνονται οι τιμές, τα καύσιμα, αλλά δεν περνούν στο ράφι, δεν περνούν σχεδόν ποτέ στο ράφι.
0: Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ένα θέμα είναι το κόστος, το πόσο ακριβό πια είναι το ράφι, όπως λες, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της στέγης, της ενέργειας, δηλαδή είναι πια τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και έχουν προηγηθεί και κινήσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά, και καλάθια της νοικοκυράς και να γράφουν τα σούπερ μάρκετ τη χαμηλότερη τιμή και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει για να ξαναείμαστε στο Μαξίμου σήμερα και να ξανασυζητούμε μια συμφωνία κυριών. Θα φανεί. Ας δούμε το αποτέλεσμα και τη σύσκεψη και σε δεύτερο επίπεδο το αποτέλεσμα στο ράφι, ξαναλέω, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πάντως, πολιτικά είναι φανερό ότι το ζήτημα της οικονομίας, της καθημερινότητας στην οικονομία.
0: Έτσι, εκεί θα επικεντρωθεί όλο το θέμα.
1: Είναι μία από τις πληγές της κυβέρνησης, είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί και τα σενάρια τώρα λες άλλες παρεμβάσεις και το ρεπορτάζ και τα που έχουμε και που μαθαίνουμε, αλλά και τα σενάρια τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτό εσύ στο νου σου, αλλά δείχνουν δεθ.
1: Ναι, εντάξει, και κάποιος με τα πακέτα κοινωνικής τύπης διαδικασίες υπάρχει αρχική αυτή συζήτηση, παρότι η κυβέρνηση με τη δική της επιχειρηματολογία που δεν την ακούω να μην έχει λογική για αυτή την περίφημη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα συγκεκριμένα ή και στα καύσιμα, διότι το έχει κάνει η Ισπανία ή άλλες χώρες, είναι μια κουβέντα που γίνεται καιρό, αλλά και αυτή εντάσσεται στον γενικότερο προβληματισμό και στην ανάγκη να υπάρξει μια δέσμη μέτρων που στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το αποτέλεσμα θα φανεί στο ράφι. Θα φανεί στην τσέπη της μέσης οικογένειας, στα νοικοκυριά.
0: Ναι. Και πάντως.
1: Yes.
0: Όχι, πες.
1: Με την πληγή αυτή ανοιχτή, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσουν και στο επίπεδο της εισπύρωσης που προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, η κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας, ή πόσο μπορεί να τροφοδοτήσουν αποσχιστικές κινήσεις προς άλλους όμορους χώρους που λέει συντόμως μπορεί να προκύψουν στη ζωή μας, έτσι.
0: Ναι, και βλέπουμε, γιατί διάβαζα χθες και το πρωτοσέλιδο στο Βήμα που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι το ένα είναι αυτό που συζητάμε εμείς και από την άλλη μεριά ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εν όψη της ΔΕΘ είναι να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούς.
1: Ναι, τώρα το έχουν καταγράψει στο Μέγαρο Μαξίμου Βεγγελία και δημοσκοπικά. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα. Η νέη είναι η πρώτη, θεωρείται μια χαμένη υπόθεση. Ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, και έχουν γίνει και εκεί, θυμίζω, έτσι, με τα διάφορα ΠΑΣ, δεν λειτουργούν. Στους νέους υπάρχει μια επαναστατικότητα, έρχονται νέοι ψηφοφόροι, σχεδόν 100.000 κάθε χρόνο. Τα 17χρονα που θα ψηφίσουν του χρόνου, αν τα υπολογίσει κανείς με τα 17χρονα της τελευταίας τετραετίας, θα είναι 400.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κάλπη. Σε σχέση με τις εκλογές του 23, θα είναι 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε εκλογικούς καταλόγους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι μέγεθος που μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίσιμο μέγεθος. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν ευελπιστεί, δεν έχει προσδοκία. Δεν είναι ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα ιδιαίτερα. Και να θυμίσω ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτές τις ηλικίες, 4, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη και τέταρτο κόμμα. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή των συνταξιούχων που μένουν εμπετοναρισμένοι. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικές απώλειες ή σοβαρές απώλειες. Είναι συντηρητικό κοινό οι μεγάλες ηλικίες. Ίσως γινόταν πάντοτε, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που ξεπερνούν το ηλικιακό φάσμα, που είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες οι κινήσεις θα επικεντρωθούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, διότι ήταν κοινό που η Νέα Δημοκρατία είχε δύναμη, έτσι, ήταν καθαρά πρώτη με διαφορά άνω του 40%, να θυμίσω, στις τελευταίες εκλογές ήταν το ποσοστό της και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και αυτή την ώρα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες μαύρες τρύπες σε αυτές
0: εκεί,
1: τις δύο
0: και έχει εκκρεμότητες
1: κοινωνικές
0: και
1: επαγγελματικές
0: και
1: ομάδες.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα γίνουν κινήσεις, διότι εκτιμάται ότι υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν να τις ξαναγυρίσουν πίσω. Στη χειρότερη τουλάχιστον να μείνουν στον καναπέ τους όσοι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο άλλο κοίτα, κομματικό σχηματισμό την ώρα της κάλπης.
0: Επειδή λες αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι βέβαιο πως την κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παραδείγματος χάρη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας. Και ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Και έχουμε δει αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Ξαναλέω, είναι δεξαμενή κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι απώλεια υπάρξει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, δεν τους βγάζω έξω από το παιχνίδι. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση κινητοποιήσεων. Το κλίμα δεν είναι στον αγροτικό κόσμο καλό. Δεν έχει επιστρέψει το παλιό κλίμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε το μεγάλο πλεονέκτημα. Περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, θυμίζω,
0: τις
1: μεγάλες κινητοποίησεις. Υπάρχει αντίδραση. Αυτό λοιπόν δεν έχει βελτιωθεί, Νίκο. Περιμένω, προεξοφλώ, ότι θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ με στόχο αυτές τις δύο κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες.
0: Επίσης,
1: είναι επίσημο για τη Νέα Δημοκρατία, για τους στόχους, εν πάση περιπτώσει τους μεγαλύτερους που βάζει, να μην αποδειχθεί ότι έχει πληρώσει χοντρό τίμημα από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης εκεί.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, το παλεύει. Βλέπουμε πώς έχει οργανωθεί μέχρι τώρα η προεκλογική εκστρατεία. Τα στελέχη που πραγματικά έχουν βγει προς τα έξω στην περιφέρεια. Να πούμε στη συζήτηση που κάνουμε, Διονύση, ότι ο 13ος και 14ος μισθός που έπεσε ο σενάριο έχει αποκλειστεί και ότι απλώς μένει.
1: Παίζει μισή 13η σύνταξη.
0: Αυτό. Και ότι στο τραπέζι έχει μείνει η 13η σύνταξη.
1: Είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εξετάζεται αν μπορεί να διπλασιαστεί η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο και να φτάσει στα 600. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, αυτό βεβαίως θα τρέξει ό,τι τέτοιου είδους μέτρα περνούν μέσα από τον προϋπολογισμό στην τσέπη του κάθε ενδιαφερόμενου θα εμφανιστεί από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι να θυμίσω.
0: Ναι, σωστά, δηλαδή, σωστά. Πάντα τότε μετράει.
1: Η εξαγγελία μπορεί να παίξει το ρόλο της και να λειτουργήσει, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας θα καταλάβει την διαφορά όταν θα πληρωθεί. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με τον ορίζοντα τον εκλογικό.
0: Βεβαίως. Όχι μπορεί, επιβάλλεται να συνδεθεί.
1: Διότι εκλογές στα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελίας στη ΔΕΘ, δεν είναι καθόλου. Εκλογές στα τέλη Σεπτέμβρη, στα μέσα Οκτώβρη, επειδή θα έχει βελτιώσει το κλίμα εξαγγελίας στη ΔΕΘ,

0: να κοινωθούν οι εκλογές, άμα τη εξαγγελία των μέτρων όλων αυτών και πώς θα παρουσιαστούν, ή αν θα συνεκτιμηθεί αυτή η ανακοίνωση με άλλες παραμέτρους που επίσης υπάρχουν και είναι ανοιχτές, γιατί αν πρέπει να πάει στις εκλογές το 27.
1: Τι βεβαίως, ναι, συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά θα είναι τα βασικά κριτήρια για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει τις κάλπες, αλλά και τα σενάρια εκεί δύο έχουν, δεν έχουν πολλά σενάρια, ή θα γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτώβρη κοντρικά, ή θα γίνουν, αν όχι στα τέλη Μάρτη, μέχρι τα τέλη Απρίλη της επόμενης χρονιάς.
0: Μάξιμουμ Απρίλιο.
1: Ενδεχομένως και αρχές Μάη, διότι το επιχείρημα την 1η Ιουλίου.
0: Έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας.
1: Ναι, το ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν και τρεις μήνες νωρίτερα για αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν θα είναι μια αναμέτρηση. Δεν κρίνουν.
1: Το Απρίλιο, αρχές Μάη, παρά το Μάρτι που έχει και αυτό βρεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι. Απλώς, Διονύση μου, ο σχεδιασμός δεν είναι για μια εκλογική αναμέτρηση, όπως πολύ καλά ξέρεις. Τα κομματικά επιτελεία αλλιώς κάνουν το σχεδιασμό των εκλογικών.
1: Ευαγγελία μου, τα κομματικά επιτελεία καλώς κάνουν και σχεδιάζουν εκ των προτέρων διάφορες κινήσεις, αλλά εάν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, θα μας το πούν οι πρώτες κάλπες.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει. Οι πρώτες κάλπες φασίσουν.
0: Κάπου σε χάσαμε, Διονύση. Ναι. Α, ωραία, σε έχουμε. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να είσαι καλά. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο Earth News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βήθησης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε.
1: Όλες οι κενές θέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου, ακόμα και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγωνων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού.

0: Προσωπικού με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προσπληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1 συνολικού ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ με 529.494 μοναδικούς δικαιούχους έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ. Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο. Με μια προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφάνη διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Από το Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της προπληρωμένης κάρτας, ενώ 887.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών. Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή με ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Ένα πρώτο πακέτο 7 μέτρων για τη στήριξη.
1: Αυτό το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για τα πατίνια θα κρατήσουμε για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Να δούμε να συμβαίνει. Καιρός ήτανε. Πάρα πολύ καλά θα κάνουν να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των πατινιών, για να μπορέσουν πρωτίστως να βάλουν όρους και προϋποθέσεις για τα πατίνια σε αυτούς που κυκλοφορούν και οδηγούν τα πατίνια, και δεύτερον στους υπόλοιπους οδηγούς που κάθε φορά απρόβλεπτα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ένα πατίνι χωρίς να το έχουν δει, γιατί η ταχύτητα που τρέχουν κάποιοι με τα πατίνια είναι απίστευτη. Έτσι είχε ευνηδιαστεί και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σιγά σιγά κάθε χώρα βάζει ένα πλαίσιο νομοθετικό για το κάτω από ποιους όρους προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κινείται, σε ποιους δρόμους, με ποιες ταχύτητες, με ποιο εξοπλισμό, με το πατίνι.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και όπως σας είπα, είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτήν την κίνηση του Τραμπ που στέλνει αμερικανικούς κινητήρες για τα τουρκικά καν. Μια κίνηση η οποία έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό, αλλά και μια κίνηση η οποία είναι απόφαση του Τραμπ που επιχειρεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για αυτή την πώληση των κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, έτσι για να θυμόμαστε, ότι η κίνηση αυτή, λένε οι ειδικοί, δεν συνεπάγεται την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, πρόγραμμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, να προσκρούει για την ακρίβεια στις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ένας νόμος που έχει κρατήσει μακριά την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, για το οποίο έχει βάλει και χρήματα τα οποία δεν έχει πάρει πίσω. Όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάρα πολλοί το συνδέουν με αυτό και για μια επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και σε ένα κλίμα, θα βάλω εγώ και μία παράμετρο ακόμα, όπου βλέπουμε, και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο στην συζήτηση που θα έχουμε, να ξανανοίγει ένα πινκ-πονκ σκληρών δηλώσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, εδώ στο Πάντιο είμαι, εξεταστική έχουμε.
0: Αγαπημένο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Τραμπ που παρακάμπτει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου για να πουλήσει τους κινητήρες των F-110. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μια πολιτική κίνηση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
1: Ναι, όντως. Και δεν είναι
0: ένα θετικό γιατί... πολιτικό μήνυμα, πώς να πω.
1: Πολιτικό μήνυμα είναι λίγο αυτή η πολιτική της συναλλαγής του Τραμπ. Έτσι λειτουργεί, δίθεν οι προσωπικές φιλίες, οι προσωπικές σχέσεις, που δηλώνει συνεχώς ότι έχει με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και με άλλους ηγέτες. Αλλά βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο του Κογκρέσου, παρόλο ότι φαίνεται ότι θα παρακάμψει τις αντιδράσεις, είναι και των θεσμών των Αμερικανών και το Υπουργείο Αμήνης. Υπάρχουν στελέχη που αντιδρούν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Νομίζω απλώς είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή, ας το βάλουμε, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή, περασμένη εβδομάδα, από ένα δημοσίευμα σε έγκυρο αμερικανικό μέσο βγήκε αυτό, και μετά έγινε η συνάντηση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου εκεί σε δηλώσεις όπου μιλάει πολύ ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, ανέφερε, τέθηκε η ερώτηση και είπε ναι, θα πάω με δώρα. Mm-hmm. Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα που αυτά δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Είπε ότι εκτιμάει ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν συμμετείχανε, δεν πήρανε θέση στο πόλεμο της Αμερικής κατά του Ιράν, γιατί λογικά, λέει, θα στηρίζαν το Ιράν. Mm-hmm. Και μετά στην ίδια παράγραφο, να δει κανείς το transcript των δηλώσεων, πάλι βάζει μαζί και την Κίνα και τη Ρωσία με την Τουρκία.
0: Ναι, και πάντα έχει αυτή την τάση για να τα απλώνει όλα και να τα βάζει στο ίδιο καλάθι.
1: Ναι, αλλά το γεγονός τους βάζει στο ίδιο καλάθι, εμένα μου θυμίζει πριν 2 μηνών που είχε γίνει ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο, γιατί σε κάποια αποστολή του λόγου της η κυρία Van der Leyen, πάλι βεβαίως εκεί πέρα, είχε μιλήσει για κακόβουλες χώρες. Ναι. Και είχε βάλει την Κίνα, την Ρωσία και την Τουρκία και αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω αυτά που αφορούσε την Τουρκία. Αλλά βλέπουμε πάλι και τον Αμερικανό Πρόεδρο τώρα, αυτές τις 3 χώρες κατά κάποιο τρόπο να τις βάζει μαζί.
0: Αυτό το γεγονός, να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Γεγονός ότι τη δήλωση αυτή την κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μαρκ Ρούτε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ τώρα στις αρχές Ιουλίου και κυρίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος του πρακτορείου Reuters, δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία ή εμείς το παίρνουμε και το επισημαίνουμε?
1: Αξία έχει, γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα την Τουρκία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα και προβληματισμό στην Τουρκία γενικότερα για το πού πάνε, πού βρίσκονται και ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας αυτής, όπως όλοι μας προβληματιζόμαστε, με την Αμερική. Ακόμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Επειδή εδώ πριν μερικούς μήνες δεν ξέραμε τι συζητάγαμε, αν θα γίνει η σύνοδο κορυφής, μετά αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Ωραία, διευκρινίστηκε ότι θα πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο κορυφής. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Ρούτε με την αρχημίες που κάνει με τα νούμερα και ξέρω εγώ τι παρουσίαζε εκεί στο κύριο Τραμπ, ότι κοίταξε, έχουν αρχίσει οι Ευρωπαίοι και κάνουν αυτό που θέλει και επενδύουν περισσότερο στην άμυνά του. Για τους Τούρκους όμως έχει να κάνει με το ρόλο του. Είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι ναι μεν είναι συμμαχική χώρα θεσμικά στο ΝΑΤΟ, ναι μεν συνεχίζει την ευρωπαϊκή της ενταξιακή της πορεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη ούτε τηρεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τηρούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον G7, και με το Ιράν η πολιτική της δεν είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος σε αυτό, σε σχέση πάντα με το θέμα αυτό των κινητήρων. Δεν αφορά μόνο ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για την Άγκυρα το κάνει, είναι και κεντρικό κομμάτι της προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές στον αμυντικό τομέα για να εφαρμόσει και τις πολιτικές τις οποίες αναφέρατε μόλις τώρα, στο γεωπολιτικό χάρτη.
1: Βεβαίως, μα ξέρετε κάτι με τους κινητήρες, δεν είναι, νομίζω είχε προσπαθήσει και με τους Εγγλέζους και παρόλο ότι με τους Άγγλους έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι φαίνεται το θέμα των Eurofighter, κινητήρες που θέλει για τα ΚΑΝ δεν τα έχει καταφέρει να τα πάρει. Και νομίζω και με τους Καναδούς υπήρχε μια εμπλοκή και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία ή προβληματισμός αντιμετώπισης της Τουρκίας. Από την άλλη, ο ευρύτερος προβληματισμός είναι τους θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να τους χάσουμε εντελώς, δηλαδή να συνεχίσουν προς την αυτόνομη πορεία τους και μια πλήρης ανεξαρτησία από τη Δύση, ή τους θέλουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σύνθετος ο κόσμος και οι απειλές είναι σύνθετες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό που επιθυμεί η Τουρκία, που σου λέει εγώ είμαι συμμαχική χώρα και πρέπει και εμένα να μου συμπεριφέρεις ως συμμαχική χώρα, δηλαδή το F-35, τα εξοπλιστικά μου και το καθεξής, εγώ είμαι εδώ να σας υπερασπιστώ και να σας προστατεύσω. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Αμερικανική διοίκηση και βλέπουμε ότι παράλληλα με την συζήτηση για τους κινητήρες, τα 700 εκατομμύρια, είχε αρχίσει και η συζήτηση πάλι για τα F-35, αλλά εμένα, αν πάμε πίσω, και πέρσι τα ίδια συζητάγαμε και πρόπερσι τα ίδια συζητάγαμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι λίγο, γνωρίζουμε ότι δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί σε παρούσα φάση, εφόσον δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να αλλάξει όσο μπορεί να θέλει τα δεδομένα όσον αφορά τα S-400, παρόλο τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Αμερικής, έχουν γίνει προτάσεις συγκεκριμένες και έχουν βγει στον τύπο για να ιδιαίτερα υπόσχεση δεν θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν τα έχει δεχτεί αυτά η Τουρκία και έτσι παραμένουμε στην εμπλοκή όσον αφορά τα F-35, νομικά δύσκολα μπορεί να παρακαμφθεί και έτσι προχωράμε με τους κινητήρες για να αρχίσει, όπως το διάβαζα κάπου, ένας διάλογος οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας.
0: Ειδικά σε αυτή την περίοδο, επιτρέψτε μου, γιατί αν ανοίξουμε την εικόνα, κύριε Τριανταφύλου, και δούμε την Τουρκία στο γεωπολιτικό παιχνίδι και στον της ευρύτερης περιοχής με το μέτωπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν ακόμα να μην έχει κλείσει, έχει, νομίζω ότι αυτά τα εγκομιαστικά λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν, που είπε ότι δεν επρόκειτο να πάω εγώ εάν δεν ήταν στη σύνοδο κορυφής, αν δεν ήταν ο Ερντογάν κτλ. Ίσως πρέπει να αξιολογηθούν, διότι ο Τραμπ έχει και ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή βλέπουμε καταρχάν τη σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Είναι μια σχέση που φαίνεται κατά κοινή παραδοχή να περνάει μια κρίση. Από την άλλη μεριά, και ταυτόχρονα θα έλεγα, βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την Τουρκία, ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, έχει μια σκληρότατη ρητορική για το Ισραήλ. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο πια, είναι μια σύνθετη εικόνα και μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον πρόεδρο Τραμπ έναντι του Ερντογάν με το φίλο του Νετανιάχου. Πώς θα ισορροπήσεις όλο αυτό?
1: Δύσκολο, όπως λέτε, αλλά βλέπετε ότι τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική, που συνεχίζει να είναι ουσιαστικά ο πάροχος ασφάλειας και για τις χώρες του κόλπου και ο πάροχος ασφάλειας και για το Ισραήλ και ο πάροχος ασφάλειας για μας, τους Ευρωπαίους.
0: Που μέχρι τώρα όμως εκεί δεν τα κατάφερε, έτσι, αυτό προκύπτει από το πόλεμο με το Ιράν. Ναι,
1: ναι, αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις στο Λευκό Οίκο για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπήρχε ταξίδι του Υπουργού του Εξωτερικών στις χώρες του κόλπου,
0: ναι, ναι,
1: να τους εξηγήσει τι προσπαθούμε να κάνουμε το Ιράν. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα βεβαίως πως από το Ισραηλινό τύπο διάβαζα ότι ενδεχομένως έχει πουλήσει και τεχνογνωσία αμυντική ή πουλάει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι
0: το θέμα είναι τι αγοράζουν, έτσι, γιατί υποτίθεται, το πάτε και μόνο σας, ότι αυτές οι χώρες είχαν αφήσει το θέμα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως όλοι μας. Ναι. Και αυτό είναι το δίλημα το μεγάλο. Αλλά από την άλλη, επειδή η Αμερική συνειδητοποιεί, εγώ θεωρώ ότι κάνει μια στροφή σιγά σιγά η Αμερική, και η στροφή δεν φαίνεται μόνο με την συμφωνία που προσπαθούν να υλοποιήσουν, να συμφωνήσουν με το Ιράν, αλλά και στις δηλώσεις και στα ανακοινωθένα από τον G7, τη Σύνοδο στο Ιράν,
0: ναι, ναι,
1: όπου υπήρχαν κάποια κείμενα πολύ πιο συνενετικά από πλευράς Αμερικής, και το γεγονός ότι ο Τραμπ πάει στην Άγκυρα και προσπαθεί ο Ρούτε με τον δικό του το τρόπο να όντως να είναι μια σύνοδος που θα βγουν κάποια αποτελέσματα και θα φάνει η ρήξη που φοβόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη ουσιαστικά. Αλλά είναι και η ισορροπία μεταξύ των μεσαίων δυνάμεων. Λέγεται Τουρκία, λέγεται Ισραήλ, λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Και όλα αυτή η ισορροπία που καυτές είναι σε ένα βαθμό, έχουν κάποια σχέση ιδιαίτερη ενισχυμένη με την Αμερική, αλλά έχουν τα διάφορα προβλήματα μεταξύ τους και προσπαθεί η Αμερική να μην χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Και νομίζω ότι με τον Νετανιάχου, ναι, είναι ένα ζήτημα.
0: Πολλές πυροέτες κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μένει να δούμε, θα τα καταφέρει, έτσι.
1: Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει, αλλά είναι βαθύτατο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την επιβίωση του Ισραήλ. Δηλαδή, είτε ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία, είτε όχι. Οι δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο Νετανιάχου, όπου αντιδρά στις δηλώσεις του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι ο Ισραήλ τουλάχιστον υπάρχει ένα κατεστημένο που σκέπτεται πολύ πιο εθνικά. Και ενδεχομένως οι προβληματισμοί για την Τουρκία, αν συνεχίσει η Τουρκία στην ίδια ρητορική της, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ερντογάν, όσον αφορά το Ισραήλ, και τα δίκη για τις πράξεις
0: του. Ναι, αυτό το κατεστημένο τι θα κάνει?
1: Όχι, αυτό το κατεστημένο θεωρώ ότι είτε ο Νετανιάχου κερδίσει τις επόμενες εκλογές είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρεί την Τουρκία ως μεγάλη απειλή.
0: Θα τη θεωρεί όσο πάντα, Τουρκία, θεωρούμε.
1: Όσο η Τουρκία συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή.
0: Και όσο ο Νετανιάχου έχει την κυβέρνηση που έχει, έτσι, με ακροδεξιούς, με ακραίους θρησκευόμενα κόμματα κτλ. Γιατί έχει και τις εσωτερικές του δεσμεύσεις ο Νετανιάχου.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε επίσης και οι άλλοι, γιατί έχει να κάνει το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων με το Ιράν, έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις και διαβουλές που γίνονται για τις σχέσεις Λιβάνου Ισραήλ.
0: Ισραήλ, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτή η συμφωνία που επιτεύχθηκε και βλέπουμε μια αναγνώριση για πρώτη φορά της κυριαρχίας του Ισραήλ, της Λιβάνου από το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις. Αντίδραση της Εσμπολά, αντίδραση του Ιράν, και η μόνη άλλη χώρα που έχει αντιδράσει σε αυτό είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, οι πυρουέτες, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορούν το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεφύγουν τα πράγματα και να δώσεις κάτι σε όλους για να σιγουρευτείς ότι όντως συνεχίζεις να είσαι ο παρόχος ασφάλειας, γιατί εκεί πέρα έγινε το μεγάλο στρατηγικό λάθος από πλευράς Αμερικής. Πρέπει να ξαναχτίσεις τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές. Δεν είναι μόνο έχω καλές σχέσεις, έχει τεράστιες βάσεις, έχει τεράστια ζητήματα.
0: Το είπατε, τις στρατηγικές σχέσεις, το είπατε, κύριε Τριανταφύλου. Το θέμα είναι αν αυτές οι συμφωνίες που επιχειρεί και την αντιστροφή κλίματος ο Τραμπ, εάν σε αυτό θα συνενέσουν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε τον παράγοντα Νετανιάχου να το βγάλουμε από την εξίσωση.
1: Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Και αν συνενέσει, και βλέπουμε πάλι ότι η συσπήρωση όχι μόνο του προ-Ισραήλ λόμπι, του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική, που δεν σημαίνει ότι είναι ενιαίο, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση μαζί με το ελληνικό, μαζί με το αρμενικό, μαζί με το κουρδικό. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο ίδιος.
0: Είπατε αρμενικό και αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων του Ισραήλ. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί. Έτσι, άλλο κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
1: Που είναι το πρώτο στάδιο, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί και από το Κνεσέτ.
0: Σωστά, από την Κνεσέτ.
1: Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, εφόσον δοθεί το πράσινο φως, εφόσον πάει στη Βουλή του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό γίνεται, δηλαδή και το Ισραήλ είναι καχύποπτο όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ ιδιαίτερα σχετικά με την Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και η Τουρκία είναι εντελώς καχύποπτη, δεν είναι μόνο καχυποψία, είναι μια γραμμή πολιτική που επιβάλλει ο Ερντογάν όσον αφορά την Τουρκία του νέου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφύλου, ούτως ή άλλως την Τουρκία την ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η καχυποψία είναι διάχυτη στις σχέσεις αυτές και μένει να δούμε τη συνέχεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και δεν μας πήρε η ώρα για να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο για το πώς η Τουρκία επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο. Κάνει δηλαδή κινήσεις διάφορες και έχει ενδιαφέρον το timing, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή θα είναι σε λίγες μέρες η σύνοδος κορυφής, είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε.

βλέπω τα μηνύματά σας. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Σε σένα αναφέρομαι, Αδριανή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Και βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας εδώ στο προσωπικό μου Messenger, για την ακρίβεια. Περιμένετε να δούμε την σύσκεψη την σημερινή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χειρισμό του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είδαμε τα πλαφόν ότι επί της ουσίας δεν έχουν αποδώσει. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας, και ούτως ή άλλως προσωπικά σας το έχω πει και το συζητάμε και από εδώ, είναι το κυρίως θέμα που θα βρεθεί στο προεκλογικό μενού. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας. Μου υπενθυμίζουν ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να είναι καλά και να είναι υγιείς. Πράγματι είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν το αμφισβητώ, φίλες και φίλοι, που μου σπεύσατε να μου το επισημάνετε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποιήσει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν έχει χτυπήσει ποτέ, δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο
1: 43χρονος. Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησε ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη, την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καυσίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίηση στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να το χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αν θέλει χαρακτηριστικά, ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποιούσε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που παρήνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα,
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα, περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από το βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό Ευρωπαϊκής Ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλώς μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την Έρτιο Ανινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο RT News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου, ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργιών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφουν τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Αντιδήμαρχος Καρδαμήλων, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη της Δημιουργίας για τη Νέα Χή, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γειτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ιστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία. Τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά

0: της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι. Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
2: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
2: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνω χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
2: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμια παραγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη, βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης, οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ύπαιθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, είναι κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Έχει δώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις

0: πρώην μονάδες της Λιγνητικής στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίσθητο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Λεπούλια, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της ΣΥΡΟΥ ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ΣΥΡΟΥ. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟΥ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ΣΥΡΟΥ και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως τη ΣΥΡΟΥ είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσά που μου επιτρέπει, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
4: Α, Αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
4: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
4: Ναι, ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
4: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
4: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
4: Επειδή έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
4: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ,
1: ναι,
4: σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέραιναν τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: από
4: τις γειτονικές χώρες. Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
5: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ναι.
5: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
5: πάλι.
1: Για
5: τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβο, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στον νομό. Ο Μπάμπης Πλάκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στον νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με τον νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
7: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
1: μια βοήθεια, ανάσα
7: σε Πύργο και Αμαλιάδα. Εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
8: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης, με συγχωρείτε, 17 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής.
9: η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στραμάτων στην περιοχή της Σκορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστρικίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Ψυχής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο του άθλημα το κολύμπι.
1: Μάλιστα.
10: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και η δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να αποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: Την καταστροφή ουσιαστικά.
13: Την καταστροφή, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο, η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
13: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
14: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
14: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόντορου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
16: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τι διηγήθηκε στην σύσκεψη και που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το Αβραμάς, εκείνο κομμάτι του κράτους που είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρτή η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Παναγιώτης άλλη μια φορά εξαφέρει στις σποδρότητες την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιός μεθόδος να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέσχισε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναλφαβητισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα για την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάρει είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
4: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότιες.
5: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, που έχουν τσουτάξει στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δεν επιλέγουν τη σύγκρουση. αλλά τσίγκλησε. Εκεί τον τσίγκλησε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να, δρόμο, να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
4: Βέβαιος. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο.
4: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
6: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
4: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
6: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
4: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις συγκοντικούς.
6: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
4: Συνεχίζει
6: πάντοτε, και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
4: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχνών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Και επειδή βρισκόμαστε και αντίπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
7: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμμολύβης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
6: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
4: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
6: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
4: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξανε μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθαν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Τόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
4: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
9: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων. Να θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
4: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
9: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
4: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υπεράγριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατες στο Παρίσι.
10: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά

0: Προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, με εκείνη ήταν προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
1: Για πότε μιλάμε, Δαμαϊδά?
0: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
1: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε θρυνούμε νεκρούς, 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη. Πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
1: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
2: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσει λιγάκι.
1: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
3: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
2: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
3: Τέτοια εποχή.
2: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
1: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπάτο να τα αποκτήσουμε.

0: κριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσων, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσων που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα, μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν των καύσων που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ανεσδίσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια, και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑΝ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γεροκομεία. Και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα κλειστό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι. Νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γεροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσων από απέλυξη Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
2: Ναι, παρατηρείται ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ηλία Κούκους,
2: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Ραμόβλου και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
3: 76 αγροδοτασικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
4: Μάλιστα.
3: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε κι εσείς.
4: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
3: Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
5: Στον κήπο του άλλου, στην Καλωδία. Ναι.
3: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
4: Μάλιστα.
3: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδε τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στου 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
8: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοουμένων, που σύμφωνα με, με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο, να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες, και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερο συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
8: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
9: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λίγη αύριο και για την ακρίβεια. Ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβικής σημασίας. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην σύνοδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό, και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το puzzle της φάσης του 32. Ποιο είναι το puzzle αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, με μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
0: Ναι,
11: έτσι,
0: ναι,
11: γιατί
0: ναι.
11: Τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
11: Ναι, τώρα
0: το ενδιαφέρον.
11: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμένουμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από την Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα. Ωραία ώρα για την Ελλάδα, αν μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιοαφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
11: Ναι, μόνο το 2007 είχαν παίξει ένα φιλικό. Mm-hmm. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στην πάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
0: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
11: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
11: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι. Ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο για μας, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για μας θα είναι χαρμέντες.
11: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
11: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και τον πρώτο σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά της φάσης των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
12: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια, και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Δεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21 και 40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Ερτ Χανίων, 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της Ερτ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της Ερτ Χανίων.

0: when we kiss it. Fever with thy flame in you.
1: Oh, fever, I'm a fire.
0: Fever, yeah, I burn for sooth.
2: Τι να πει κανείς για αυτό το κομμάτι, πάνω από 700 φορές έχει διασκευαστεί, από τα κλασικότερα βέβαια του 20ου αιώνα, το Fever. Εδώ το ακούμε από τον Ray Charles μαζί με την Natalie Cole, την κόρη του Natalie.

μια διασκευή που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατο του Ray Charles το 2004. Ο Ray Charles μαζί με την Natalie Cole, όπως είπαμε, την κόρη του Nat King Cole, διασκευάζουν την κλασική αυτή σύνθεση, το Fever, την κλασική σύνθεση του Otis Blackwell. 1967 αυτή είναι η διασκευή, διαφορετική βέβαια, του James Brown.

Αυτός ήταν ο τεράστιος James Brown, έτσι όπως διασκεύασε το 1967 το Fever. Δεν είπαμε ότι η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας από την Earth Hanion σε κλασικά πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη τους εκτέλεση. Και πάμε στη χρονιά του 1960, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια σε διασκευή που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Elvis Presley το 1960 το διασκεύασε.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν γίνει βέβαια πάνω σε αυτό το κομμάτι, 1960, η διασκευή αυτή του Elvis Presley πάνω στο Fever, η κλασική σύνθεση του Otis Blackwell. Τι έχει γράψει και αυτός ο άνθρωπος, κυρίως τα χρόνια της δεκαετίας του 50 βέβαια, τεράστιες επιτυχίες. Μια άλλη φοβερή εκτέλεση που έχει αυτό το κομμάτι, το Fever, και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία δύο χρόνια πριν τον Elvis, το 1958, ήταν αυτή τη Spengy Lee. Ουσιαστικά αυτή η εκτέλεση έκανε πάλι πολύ γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο το κομμάτι.

Ίσως η πιο κλασική διασκευή που έχει γίνει πάνω στο Fever, αυτή τη Spengy Lee του 1958, ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει σχεδόν οι πάντες, από την Madonna, την Beyoncé και όλους αυτούς, μέχρι τους Cramps, και πάνω από 700 διασκευές όπως είπαμε. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στον Little Willie John το 1956. Αυτός το πρώτο τραγούδισε, αυτόν τον καλλιτέχνη το έδωσε πρώτα ο Otis Blackwell. Ο Little Willie John το έκανε και αυτός μεγάλη επιτυχία βέβαια το 1956. Ουσιαστικά ήταν 19 ετών τότε. Πέθανε μόλις 30 ετών από καρδιακή προσβολή και μάλιστα μέσα στις φυλακές. 1956, πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση αυτού του θρυλικού κομματιού από τον ίδιο τον Little Willie John.

1956, η πρώτη εκτέλεση του θρυλικού και πολύ διασκευασμένου αυτού κομματιού από τον Little Willie John. Όπως είπαμε, έφυγε όταν τραγουδούσε αυτό το τραγούδι, ήταν 19 ετών, έφυγε μόλις σε ηλικία 30 ετών το 1968. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι. Τι να πούμε και γι' αυτό, Τίκο Τίκο.

Αυτή ήταν μία από τις πολύ αγαπημένες μας ορχήστρες, βέβαια, του κουβανού Πέρες Πράδο. 1964 διασκευάζει το Τίκο Τίκο. Η ορχήστρα του Πέρες Πράδο ήταν κυρίως διάσημη τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του 50, αλλά γενικά ήταν μία από τις πολύ από τις πιο διάσημες ορχήστρες εκείνη την εποχή. Αυτή είναι η εκτέλεση μιας άλλης ορχήστρας, του Εντούντο Ροζ, 1963 το Τίκο Τίκο.

Αυτή ήταν μια ορχήστρα από την Βενεζουέλα, η ορχήστρα του Ερμούντο Ρος, και αυτή μια από τις πιο διάσημες βέβαια στα χρόνια της δεκαετίας του 1950 κυρίως. 1963 ήταν αυτή η εκτέλεση της ορχήστρας αυτής. Το Τίκο Τίκο που το έχει διασκευάσει βέβαια ο Ερμούντο Ρος και στην δεκαετία του 40. Αυτό σημαίνει ότι το κομμάτι είναι πολύ παλαιότερο βέβαια. Είναι ένα, ουσιαστικά ένα βραζιλιάνικο κομμάτι. Θα ακούσετε σε λίγο την πρώτη εκτέλεση. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία αυτού του κομματιού, πάμε πάνω από 500 διασκευές, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, που οι Andrew Sisters του έβαλαν στίχους και το έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1944. Οι Andrew Sisters, ελληνικής καταγωγής, αδερφές Ανδρέου, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, οι αδερφές Ανδρέου, 1944.

0: calling to me. The time is right, the shades of night are falling. I love that not so cool.
1: Ίσως οι παλαιότεροι βέβαια θυμάστε αυτή τη μελωδία, αυτό το κομμάτι σε διαφήμιση μιας ελληνικής μπύρας. Πρέπει να ήταν δεκαετία 80 αυτό. Αυτή ήταν η εκτέλεση του Τίκο Τίκο με στίχους, μιας και το κομμάτι ήταν ορχιστρικό, από τις Andrew Sisters, τις αδερφές Ανδρέου, το πιο διάσημο ουσιαστικά φωνητικό συγκρότημα της δεκαετίας του 40, ήδη από τη δεκαετία του 30 και στη δεκαετία του 50 στα πρώτα χρόνια. Και αυτή εδώ είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού από την βραζιλιάνικη ορχήστρα βέβαια, που το πρώτο έπαιξε, την ορχήστρα Κολμπάζ 1931.

Η πρώτη εκτέλεση του κλασικού Τίκο Τίκο από την Βραζιλία, βέβαια, βραζιλιάνικο κομμάτι. Αυτή ήταν η εκτέλεση των Κολμπάζ της ορχήστρας που το πρωτοϊχογράφησε το 1931 με πάνω από 500 διασκευές, όπως είπαμε, αυτό το κομμάτι. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι που έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα κορυφαία κομμάτια που γράφτηκαν μέσα στον 20ο αιώνα, το MacArthur Park. Ένα κομμάτι που έχει και αυτό πάνω από, πάνω από 250 διασκευές, και αυτή εδώ είναι η πρώτη διασκευή που το ακούμε από το progressive συγκρότημα των Bigger Shopper, ένα progressive βρετανικό συγκρότημα εκείνη την εποχή, 1971 η διασκευή αυτή από τους Bigger Shopper.

Είμαστε στη χρονιά του 1971 όταν οι Big Ars Opera διασκευάζουν το MacArthur Park, ένα ακόμα κλασικό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι βέβαια του 20ου αιώνα, μια σύνθεση του Jim Webb, τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, πασίγνωστα κομμάτια και πολύ όμορφα και αγαπημένα βέβαια. Και από τους Big Ars Opera την χρονιά του 81 πάμε στο συγκρότημα των Four Tops, ένα από τα κορυφαία soul συγκροτήματα της Motown, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 βέβαια. Οι Four Tops διασκευάζουν το MacArthur Park την χρονιά του 70.

Τι να πούμε και για αυτό το φοβερό τραγούδι βέβαια, το MacArthur Park. Αυτή ήταν η εκτέλεση των Four Tops από τον χώρο της Soul. Δεν ήταν ασυνήθιστο καλλιτέχνες από τον χώρο της Soul να διασκευάζουν κομμάτια από τον χώρο της Country. 1970 ήταν αυτή η εκτέλεση. Να θυμίσουμε ότι η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε και σήμερα μαζί από τις συχνότητες της Earth Hanion, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4. Και αυτόν τον καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα σε κλασικά, αγαπημένα, πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και βέβαια την πρώτη εκτέλεση των θρυλικών αυτών κομματιών. Αφήνουμε τους Four Tops για να πάμε σε έναν μεγάλο της country βέβαια, τον Waylon Jennings, ο οποίος από τα χρόνια της δεκαετίας του 60 βέβαια γνωστός, ίσως στην Ελλάδα να μην έχει ακουστεί τόσο πολύ, πάντως είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της country. 1969 διασκευάζει και αυτός το MacArthur Park, την κλασική αυτή σύνθεση του Jimmy Webb.

από τη χρονιά του 1969 και από τον χώρο της country, ο Waylon Jennings και το συγκρότημά του βέβαια η Kimberly's. Ουσιαστικά ήταν ένα pop country κομμάτι, γι' αυτό το διασκεύασαν και τόσοι καλλιτέχνες από το χώρο της country. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στον Richard Harris, ο Jim Webb, ο μεγάλος αυτός συνθέτης, το έδωσε στο Richard Harris. Ο Richard Harris ήταν πιο πολύ ηθοποιός παρά τραγουδιστής, αλλά το 1968 με αυτή την πρώτη εκτέλεση του κομματιού γνώρισε και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πάμε στη χρονιά του 68 για να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση αυτού του υπέροχου κομματιού του MacArthur Park από τον Richard Harris.

Ένα πραγματικά πολύ πολυμορφικό τραγούδι βέβαια, όπως ακούσατε, το MacArthur Park. Αυτή ήταν η πρώτη του εκτέλεση το 1968, η σύνθεση του Jimmy Webb. Το πρώτο τραγούδι σε ο Richard Harp, όπως είπαμε, ήταν πιο πολύ ηθοποιός. Έχει παίξει στα κανόνια του Ναβαρόνε το 1961, έχει παίξει ταινίες του Harry Potter, έχει παίξει στον Gladiator, ένας μεγάλος ηθοποιός. Πάμε σε μια τελευταία διασκευή, προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς να παίξουμε κάτι ακόμα. MacArthur Park, αυτή τη φορά από την Donna Summer. Μέχρι και η Donna Summer από τον χώρο της δίσκο, στον χώρο της δίσκο το έχει διασκευάσει. 1978. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Παρουσιάζουμε μερικά από τα κλασικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια σε αυτό το αφιέρωμα, σε κάποιες από τις διασκευές τους και στις πρώτες τους εκτελέσεις. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη, να είστε καλά.

0: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Σωρινίξ, Μαριθρώες και το Βαϊτιμπόρα το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στο, στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες δύο ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, Winning a Battle, Losing the War. Μπλαντέτο και Brandy, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τα καινούργια που έχουμε φέρει μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς που δεν φεύγετε από το γραφείο στις 5, αλλά μένετε μέχρι τις 6 και κάνουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και στη Δήμητρα και στην Έλενα. Καλησπέρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα αυτό το δίωρο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Πίσω στο 2020, Duran Jones. Soul που έχει ρετρό διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά διάθεση ρετρό στην εποχή μας.

Distances και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό, και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πείραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ, My World Is Empty Without You.

0: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος Radio.gr.

έχεις καλοκαιρινή διάθεση, δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή ταυτόχρονα με διατροφή για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες αίτησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

Αυτή ήταν η Deville, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το την Diva που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η Deville.

Icon 74, η Jungle, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Με Μόμπι θα φτάσουμε στο ακριβώς τις ώρες, γιατί είναι η εβδομάδα που θα το συναντήσουμε. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο release. I've got the mighty let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bend. Νομίζω θα είναι όλοι εκεί.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγει από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που ήδη είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δις ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή, μεταξύ της οποίας θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

μας Τζόι από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-14, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral en hiver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση

Για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε

Stay Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω ας ρίξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, ας μην το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και

στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη, Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους, και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Με Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο, Is This What Love Is.

εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα την Παρασκευή που μας έρχεται και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bold James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κλαουντία Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Αξιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την ΑΕΚΑ που πλησιάζει η ώρα που θα τη δούμε ζωντανά στην Τεχνόπολη 12 Ιουλίου, ΑΕΚΑ. Και όχι μόνο, πολλές οι συναυλίες για τον Ιούλιο, για τον μήνα που έρχεται. Έτσι φεύγει ο Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο με μια μεγάλη συναυλία του John Legend στο Ηρώδειο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. Και η Γαλλία στη συνέχεια στον αέρα μας. Γαλλία και Τζαμάικα όμως, με Winstoff Μακάνοφ.

Teco.gr. Ακούς σε πολύ καλή ποιότητα διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο τον κόσμο, που εννοείται για να ακούσεις κόσμο βολεύει πολύ να μπεις στο www.teco.gr και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ όλες τις εκπομπές, τα podcast στον χρόνο που εσύ μπορείς. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook, Instagram. Turn your radio on. Όπως το λέει ο Jason Emmerich.

λοιπόν, πολύ σωστά τα λέει ο Jason Emras, Turn Your Radio On στον κόσμο στους 93,6 και λέει και όλα Turn Your Lights Down Low. Εμείς θα τα ακούσουμε και αυτά από Gilberto Gil όμως. Turn Your Lights Down Low. Bob Marley από Gilberto Gil.

Favorite Things από την Αλκιόνη στην Ελλάδα, από το άλμπουμ Small Philosophies και η Lucent με το Love Bites Back, όλα στο 2026 από τα άλμπουμ της χρονιάς.

Love Bites Back από τη Lucent. Φτάνουν οι μέρες. Πλησιάζουμε στην αυλία της Beth Hart. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στο θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage κυκλικό στο κέντρο. Με την Beth Hart σε μια συναυλία καρδιά, σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Και μάλιστα, όποιος μπήκε στη σελίδα της Beth Hart στα social media, μπορεί να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά. Beth Hart, λοιπόν, έφτασε η ώρα 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Φυσικά δεν έβαλα Beth Hart, γιατί πάτησα άλλο play. Μισελ Γκούρεβιτς, ναι. Θα ακούσουμε Beth Hart μετά.

Here's the part, ακούσαμε τη Μισελ Γκούρεβιτ. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητό. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αεράκι, το πιθανότερο. Your heart is as black as night. Η Beth Hart ζητάει requests να πει το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσει και εισιτήρια σε διάφορα άλλα site. Αλλά μπορεί να μπει στη σελίδα τη στο Instagram και να ζητήσει το τραγούδι που θέλει να ακούσει. Θα παίξει σίγουρα το Baby I'm Gonna Leave You, το Led Zeppelin το έγραψε, το κάνει και πρόβα, και ας ελπίσουμε θα παίξει και το Your Heart is as Black as Night της Melody Gardot, γιατί είναι πολύ ωραία και η εκτέλεσή της εδώ μαζί με τον Τζο Μποναμάσα. Your Heart is as Black as Night, μπορεί και να τα ακούσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη.

0: Βόρεια άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αντίνο από Ερμάνος Γκουτιέρες στον ωραίο του ήχο το 2026 και το άλμπουμ Los Ojos del Condor από το Εκουαδόρ στην Ελβετία. Ζουν τα αδέρφια Γκουτιέρες. 7:25 είναι κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Φεγγάρι φοβερό, έτσι φεύγει ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετά με μια πανσέλινο. Στην τελευταία μέρα του 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στις 8 μοίρες και 15 λεπτά στο

Το άξονα εγώ καιρού καρκίνου. Έτσι αυτή πανσέλινος φεύγει. Μέλλον την Καρδό ερμηνεύει ωραιότητα το Moon River. Με πανσέλινο το τέλος του Ιουνίου.

από τη Melody Gardot. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τρόποι πολύ για να μας τα παρέα και φυσικά ακολουθείς σελίδες μας στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Ήμουν στην απλότητα της αγάπης για την απλή καθημερινότητα, την αγάπη τη βαθιά, πόσο απλά τα πράγματα και ελαφριά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι χαίρονται τις απλές χαρές της ζωής, την εγκύτητα, την παρέα, την οικογενειακή ζωή, στη φύση, στη μουσική. Κάπως αυτό περιγράφει όμορφα η Alison Krauss σε αυτό το τραγούδι, στο Simple Love, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από κάποιον που θα κοιτάξει πίσω στο τέλος της ζωής του και θα δει ότι έζησε μια απλή όμορφη αγάπη οικογενειακή, είτε με τους φίλους, με τους συντρόφους, με τους γονείς, όπου η ευτυχία και η ομορφιά έρχεται μέσα από πολύ απλές στιγμές που αυτές κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας. Simple Love, Alison Krauss.

Simple Love, λοιπόν, ακούσαμε υπέροχη Alison Krauss. 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 29 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Tim Buckley το 1975, στα 28 του. Πέθανε στο Los Angeles από υπερβολική δόση ηρωίνης, μορφίνης και αλκοόλ. Έφυγε φτωχός, έχοντας στην κατοχή του μόνο μία κιθάρα και έναν ενισχυτή. Παρότι δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ζούσε, σήμερα φυσικά θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ήταν ένας καλλιτέχνης που δύσκολα θα συναντήσεις κάτι που να μοιάζει να πλησιάζει στον Tim Buckley. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την επιτυχία του Jeff Buckley, του YouTube, που έφυγε στα 30 του και ο γιος του με πολύ μεγάλο τραύμα από τον πατέρα του. Δεν ήταν και ο καλύτερος πατέρας ο Tim Buckley, τον εγκατέλειψε του Jeff Buckley. Παρ' όλα αυτά έγινε και ο Jeff ο γιος του ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ήταν πολύ ευαίσθητο και γλυκό παιδί και αλήθεια αγαπούσε και ήξερε τη μουσική βαθιά. Ο Tim Buckley, όπως και να έχει, ήταν μια ψυχή βασανισμένη με τους δαιμονές της. Ένας καλλιτέχνης που είναι πάρα πολύ περίεργο να τον πλησιάσει από κοντά. Ο τρόπος που ερμήνευε ήταν τόσο μοναδικός, αυθεντικός, βιωμένος. Ήταν από τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι και η ενέργειά του έφυγε μακριά από όλα τα φώτα. Όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και όσοι λατρεύουν τους τραγουδοποιούς βλέπουν το πόσο επιδραστικός και ιδιαίτερος ήταν ο Tim Buckley. Θα τον ακούσουμε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του, σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του 1972, το Greetings from LA. Και εδώ η ενορχήστρωση, το phrasing που είχε, ο τρόπος που ερμήνευε η ενορχήστρωση, αυτό που βάζει στο τραπέζι και ερμηνεύει, ήταν τόσο μοναδικό, τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ όταν έρχεσαι έτσι σε επαφή με κάτι τόσο προσωπικό και διαφορετικό όπως αυτό το τραγούδι. Όλο το άλμπουμ βέβαια εννοείται, αλλά το Make It Right είναι μυσταγωγία.

Σχεδόν απελευθερωτικό, πάντοτε είχε μια τέτοια ποιότητα στα τραγούδια του, ιδιαίτερα εδώ στο Make It Right και στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Buckley το 28 Ιουνίου ήταν το 75, ολοκλήρωσε μια σύντομη περιοδία με μια εμφάνιση στον Dallas, παίζοντας μπροστά σε ένα κοινό 1.800 ατόμων σε μια sold out συναυλία. Γιόρτασε το τέλος της περιοδίας με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποτό με το συγκρότημά του, φίλους, και το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, συνόδευσε τον επιχρόνια φίλο του Richard Killing στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Killing έβγαλε ένα σακουλάκι ηρωίνη, το πήρε ο Tim Buckley, τον μετέφερε στο σπίτι του, βλέποντας την κατάσταση μέθης του, η σύζυγός του Judy, τον ξάπλωσαν στο πάτωμα του σαλονιού, και φυσικά είχε φύγει. Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ανέπινε, είχε μελανιάσει, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν. 9:42 το βράδυ 29 Ιουνίου του 75 έφυγε ο Tim Buckley από οξία δηλητηρίαση, από ηρωίνη, μορφίνη, υπερβολική δόση. Ο μάνατζερ της περιοδίας έλεγε ότι ήταν σαν να βλέπεις, λέει, μια ταινία, και αυτό ήταν το φυσικό τέλος της. Προκαλούσε πολύ, ήθελε να φύγει με επικίνδυνη οδήγηση, κατανάλωσε αλκοόλ, έπαιρνε χάπια, ήθελε, δημιουργούσε μέσα από τη μουσική, αλλά υπήρχε κάτι μέσα του που έδειχνε ότι ήθελε να φύγει, και όλοι κάπως δεν περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά το περίμεναν να φύγει. Όπως λέει και ο ίδιος εδώ, sweet surrender. Υπήρχε μια γλυκιά παράδοση, απόλαυση στην παράδοση, σε πράγματα που πήγαιναν προς ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ περιγράφει την απιστία, ότι υπάρχει κάτι μέσα στην απιστία απελευθερωτικό, ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν κάπως κυνηγοί, και αυτό τον οδήγησε στην απιστία.

ξανά μην κυνήγησε ποτέ τη φήμη και τα φώτα ο Tim Buckley. Είχε αυτή την πορεία που μοιάζει με έναν τρόπο με τον καλλιτέχνη που ακολουθεί, που δεν ήθελε και εκείνος να βρίσκεται πολύ στα φώτα. Ήταν δύο καλλιτέχνες που το βάθος της τέχνης, της προσέγγισής τους και το πόσο βιωμένο ήταν αυτό που έκανε, που σε σοκάρει καμιά φορά να βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο, την αυθεντικότητα που έχουν μερικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο είχαν μια μαύρη ζωή, μια μαύρη ψυχολογία, μια τάση να βρίσκονται μακριά από τα φώτα. Δεν πήραν από τη ζωή τελικά πέρα από τον χώρο των μουσικών που τους αναγνώριζαν, γιατί και ο Ντίλαν ήταν πολύ φαν του Townes Van Zandt και τον είχε καλέσει να γράψουν μαζί, αλλά ο Van Zandt δεν ήθελε να βρεθεί κατά από τα φώτα που βρέθηκε ο Bob Dylan. Και κάπως όπως με τον Tim Buckley, και εκείνος είχε αυτό το ντουέντε που λέει ο Λόρκα, που σε συγκλονίζει η αυθεντικότητα που είχε στον τρόπο που προσέγγιζε τη μουσική, και όμως δεν πήρε το φως που θα έπρεπε, ποιος ξέρει. Ίσως εκεί να ήθελε να μείνει ο Townes Van Zandt και έμεινε εκεί που ήθελε, και αυτοί που θέλουν να τον γνωρίσουν τον γνώρισαν. Dollar Bill Blues.

0: ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: από τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά έχει μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie, σίγγλ από την Προκόμου στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο. Τον Πέτρο Αδάμ. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολ είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα ακόμη περίπου μέχρι τις 8. Όσοι έρχεστε στην παρέα μας, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Η Ιρλανδία και η Γαλλία. Dr. L featuring Mike Ladd, Shades, ένα tracksuit στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, με Πανσέλινο που έρχεται, έτσι κλείνει ο Ιούνιος, 30 Ιουνίου, και με μια συναυλία στο Ηρώδιο John Legend. Al Brown, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber με ένα search και αυτό, Κόσμος Radio.

Ain't no love in the heart of the city. Την έχουμε γλιτώσει με τους κάθε φωνές προς το παρόν, με τα αεράκια, με τα μελτέμια. Έρχεται όμως η ζέστη και εδώ. Και ακούμε μια κατάσταση τύπου Metallica στην Τζαμάικα. Έτσι, Unforgiven.

Λοιπόν, αν νόμιζε κανείς ότι ένας υποφορτωμένος εγκέφαλος μπορεί να κάνει λάθη στη δουλειά, σίγουρα μπορεί, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι η πλήξη είναι πιο επικίνδυνη. Ο υπερφορτωμένος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση. Ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει, ενώ ο βαριεστημένος εγκέφαλος αποσυνδέεται. Και εκεί γίνονται τα λάθη παντού. Στον αποσυνδεμένο εγκέφαλο, όχι μόνο στη δουλειά, σε όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται τα λάθη όταν κανείς είναι αλλού, αυτό που λέμε. Δεν φταίει τεμπελιά. Φταίει το ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα νόημα, ένα λόγο για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς νόημα αδειάζει. Και έτσι ένας άδειος εγκέφαλος κάνει λάθη που ένας κουρασμένος δεν θα έκανε ποτέ. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στα tasks που κάνουμε. The greatest secret. Just own.

0: 93,6. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Ζούμπι, Λέων Φάλφο, Λαμούρ, Φλάβια Κοέλιο. Στις ομορφιές του 2026, 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. Απογευματάκι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου, στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Χρονιά πολλά στον Πέτρο, στο δικό μας Πέτρο Αδάμ, στο Πέτρος και Παύλος. Σήμερα να σας χαιρόμαστε. Bad Bunny γράφει ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε Βρετανικό στάδιο. Χαμός παντού ο Bad Bunny. Γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες τους. Από τις πιο δυνατές περιοδίες της χρονιάς. Γενναιόδωρος πολύ, φοβερό το σόου. Μίλησε και για τη Βενεζουέλα, αφιέρωσε τραγούδια. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει κανείς για τη Βενεζουέλα και για όλο αυτό που ζει. Νουέβα Γιόλι, ανατριχιαστικές του στιγμές, φοβερή μουσική στιγμή. Ήταν το Νουέβα Γιόλι, από τις καλύτερες μουσικές στιγμές του άλμπουμ του και άξιζε φοβερά τον Grammy. Bad Bunny.

καλείτε airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε στο airteco.gr, σε application στο κινητό σου, να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast την ώρα που θέλεις εσύ. Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Rolling Stones στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Στέλνεις μηνύματα και στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέσα σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Jealous Lover, Rolling Stones. Εντάξει, συμπαθητικό το καινούριο τους άλμπουμ. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει αυτό με τραγούδι με μια μπάντα που αντιγράφει τους Rolling Stones, αλλά δεν είναι οι Rolling Stones. Δηλαδή μπορείς να προκαλέσει και νεύρωση αυτό το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη, γιατί είναι και απολαυστικό, γιατί είναι και οι Rolling Stones στο σήμερα. Αλλά κάπου έρχεται και το outsider του Τουιουάουγε και σε ηρεμεί.

Damn Love ακούσαμε από Ναΐκα και Καλάς. Είπαμε θα δούμε Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Esa noche στον αέρα.

0: κομμάτι.
1: Στο Μέξικο βρεθήκαμε με Καφέ Τακούμπα και το Εσα Νότσε. Αδιανόητες ιστορίες και εικόνες από τη Βενεζουέλα. Ιστορίες που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τις έζησε άνθρωπος. Εικόνες απίστευτες. Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους τα αλήθεια. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι την καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ότι δεν χωράει ο νους πράγματα.

0: Nuestra casa, Mon Laferte στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, το μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Τα γλυκά που είναι, θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: αξιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, όπου μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα. Και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, πάντα χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μες διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε όμορφα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και η Κλαόδια και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα. Διαγωνισμός λήγει 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25. 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία, πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου. Την Παρασκευή 3 του μήνα και ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook. Βλέπετε, τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels. Γράφετε το σχόλιο σας αυτόματα. Εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θείο Μαραβιλιά. Bon Deter.

φίλοι μου, είναι η Μούλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μούλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys. Είχαμε να τους δούμε 2 χρόνια, αλλά είναι ψέματα, όχι 2, 4. Συγγνώμη, το 22 είχαν έρθει. Αλλά το live δεν πάβει να είναι live. Και στο dance floor πάντα, όπως έλεγαν πάρα πολύ εκείνο το βράδυ, περνάς πάντα καλά. Είτε ακούσεις το It's a Scene, είτε ακούσεις το Always on My Mind, είτε το Go West, είτε το Being Boring, τα πάντα θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά, όπως και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν, αλλά και ο Grammatic, αυτός ο έξοχος Σλοβένος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και Grammatic και Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο Κύριο του Θεάτρου. Στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart. Λοιπόν, αυτή είναι η Saint Etienne. Στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τα live αν τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός της Beth Hart. Όχι, ο διαγωνισμός της Beth Hart ήταν μέχρι το μεσημέρι. Από την άλλη όμως σας λέω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα ειστήρια. Καλό είναι λοιπόν να βιαστείτε και μην το χάσετε αυτό το live. Κρατάω ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε μια ανάρτηση προχθές την, όχι προχθές, την χθες, Κυριακή, την Κυριακή, όπου λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το έχω κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του Κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε, για τα request. Τη είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ. Τη λέω, άκουσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine. Το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερα ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή, όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μανατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται τελικά, μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Σε ένα, εγώ θα το πω, κατανικτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: 103,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς με ένα summertime εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Για τις ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα, οι ζέστες είναι εδώ. Old door.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι. Έχουμε την Beth Hart, έχουμε Sold Out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, 9 του μήνα δεν είναι, 9 του μήνα είναι, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε, φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, ένα πολύ ωραίο live. 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μιζόνος Ελληνισμού, τον Τζο Λοβάνο την ίδια μέρα. Φυσικά το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο Τζον Λέτζεντ. Έχουμε τον Ρόμπερτ Πλάντ στις 9 Ιουλίου. Την Άικα στην Τεχνόπολη, Φλόρενς στις 14 του μήνα και του Σκιούρ στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στο Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολιβία Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πόση ώρα παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους album και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά, και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μια πορεία και άλλη μια νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο, σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρατο, όχι, είναι 9 παρατέρατο ακριβώς και 46. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Κρίστε Μπέργκ.

Αυτός είναι ο Φινγκ από την Κορνουόλη. Εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο η Σύναψον. Για παράδειγμα, ο Φινγκ αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του, από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Tracy Chapman.

One Reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία γιατί μπλουζίστας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε, πήγε στρατό στην Αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με τον Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9.

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Καρδιά.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock the Heaven's Door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988 από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από τον, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μια φορά στο festival, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκατος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρώτος ζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτός είναι ο Μάριο Βιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Βιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη βέβαια η αγάπη του Μάριο Βιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με Big Band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με Big Band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Είναι η Χίντι Ζάχρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια.

Garde Nord λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001 και είχαν βγάλει τα πρώτα στουδιακά άλμπουμ, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φρανσίσκο.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την Άφρο, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε 1 εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's alright. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. It's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι. Ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και θα μπορούσε κανείς να πει και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco, και αντικέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεν Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μποναμάσα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με το ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Chicago, move feet out here.

0: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis aus der Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Γούπι. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα η Νίνα Σιμών, και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν, και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες, διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια.

Η Οντέτα είναι εδώ. Έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.kosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό.

because I never wanna hear the same.

Etienne de Crécy κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Baxter Dury, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος έρθηκε στη χώρα μας, και έφτιαξαν μαζί πριν από 2 χρόνια.

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόν Νταφρίκ.

πάμε στην Αφρική να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική.

επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί, στα Μάταλα, θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα κρύβονταν

Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

όπως το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς, fresh afro soul music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Groove εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

Επιστρέφουν οι υπεγοί δηλαδή και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπεγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρει.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι οι Delight οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφθάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Εταμέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαλή.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Don Mon Jardin. Μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

fleurs dans mon jardin. Moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus.

στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξα.

Οι λιμινά μας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Έλα Dust. Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο Άμστερνταμ.

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσκίδος, Ντελ Σόλ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν Κάτογκαν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί, και το κομμάτι κλασικό. Ναι, Fever.

που λες. Έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers.

στα καινούργια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορντεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Tony Allen, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε.

Raising in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grace in the Grass του Hugh Mazzichella. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος

www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 93,6.